πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο. Ένα τέτοιο τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνη και σκάει στα γέλια.
1: Ναι. Ναι, γεια σας.
2: Ποιος είναι?
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τι?
3: Αν ακούω ράδιο.
2: Όχι, γλυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπάρχει ένα προστατευτικό, λέει η γλώσσα, σχεδιασμένο να μπλοκάρει τη γεύση πικρών φαρμάκων. Χρήσιμο για τα παιδάκια που παίρνουν αυτό το φαρμάκι.
2: Ουσιαστικά βάζει στη γλώσσα του ένα διάφανο πλαστικό.
1: Σαν μια κάλτσα.
2: Σαν...
3: κάλτσα.
1: Να μην πω κάτι άλλο.
3: Αυτό θα φανταζόμουν κι εγώ. Μια κάλτσα.
2: Οι κάλτσες δεν είναι διαφανείς. Ναι. Το άλλο
1: το
2: που όλοι καταλάβατε.
1: Ναι,
2: τα παιδιά, ντρεπόμαστε να πούμε προφυλακτικό.
1: Όχι, όχι. Το είπε η μοίρα.
2: Πρέπει να το λέμε γιατί μας προστατεύει. Έλα μου ντε. Αυτό λέει για να μην νιώθεις τη γεύση ενός πικρού ή δυσάρεστου φαρμάκου.
1: Εγώ έτσι μπορώ να φάσω καυτερό που δεν τρώω καυτερό.
2: Και θα το νιώσεις μετά
3: το καυτερό.
2: Ναι, ναι, μάλλον. Αχ, κι άλλο challenge για το μάλλον.
1: Θα μπορώ να φάω μπάμιες.
2: Από πού δίνει πολλές ιδέες.
3: Ωραία.
2: Τέλεια, θα αγοράσουμε.
3: Να μπούμε να παραγγείλουμε, Μιραντά.
1: Άμα φάγω μπάμιες, θα φας και εσύ μπάμιες. Και εσύ θα φας ροδάκινο με τέτοιο, με την τρίχα.
3: Θα κάνεις.
1: Τέλειο, κι άλλο challenge. Και πεπόνι με μπανάνα.
2: Πεθάνατε τώρα, ανέξω.
1: Θα πάρεις αυτό το προφυλακτικό γλώσσας.
3: Υπέροχα.
1: Για να το κάνεις.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: για την κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μου είπαν για σένα πολλές ιστορίες. Τα έμαθα όλα, τι κάνεις, ποια είσαι.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: σου.
1: Κυρίες και κύριοι, η Μαρία ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
2: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο, Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά. Με έχεις ήδη καταστρέψει.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική.
0: Άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Κατερίνα Λιόλιου.
1: Τίτλος:
0: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Χρόνια

Καλή mornings και επίσημα Τετάρτη. Είναι μία μέρα μετά τη μέση του Σεπτέμβρη. Είναι 16 Σεπτέμβρη. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα. Είσαι στο Group Therapy στο Κοσμοράδι 95,1. Καλά είναι οι 6,5 ώρες που έχω κλείσει. Είναι ό,τι πρέπει για να σας καλημερίσω καταλήλως και για να είμαι τόσο όσο, ρε παιδί μου. Γεια σου, Παναγιώτη, Δημήτρη, Ντιέλ, Κατερίνα Ρένα, που έχετε κοσμοσυντονιστεί και μου έχετε στείλει έτσι τα δικά σας τα μηνύματα, τα ωραία εδώ. Και τα memes. Μ' αρέσουν αυτά τα memes. Σημασία δεν έχει ποιο θα σου πει καλημέρα, αλλά ποιος θα σου τη φτιάξει. Ναι ρε Σιρένα, εννοείται αυτό. 6982-951-951 να στείλεις το μήνυμά σου για να μπεις και εσύ στην μεγαλύτερη και καλύτερη παρέα της πόλης. Άχ ρε παιδιά, εγώ δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ μπερδεμένη σήμερα. Είμαι, κανείς δεν με πάει βέρτη που μόλις απολαύσαμε. Θέλω μια φορά να πάω κι εγώ να τον δω. Δεν έχω πάει ποτέ. Είναι από τους καλλιτέχνες που δεν έχω πάει ποτέ να δω. Από την άλλη, σήμερα έχω να πάω πάνω κι άμμο στη Μονή Λεζαριστών. Πρέπει να κάνω ένα μεσημεριανό νάνι. Προβλήματα που έχει ο κόσμος, θα μου πεις. Ναι. Όμως δεν πειράζει, εντάξει, δύο ώρες θα είμαστε εδώ, θα τα πούμε όλα. Έρχεται Αναστασία, Μέλισσες, Γιώργος Μαζωνάκης, Άννα Βύση, Γιώργος Σαμπάνης, ό,τι θες εσύ. Ξεκινάμε χορευτικά, μουσικά, δυνατά. Και εσύ παίρνεις το φρεντάκι σου. Έλα, Ντιέλ, πάρε τα παγάκια, άκουτα. Σκάς το καλύτερο σου χαμόγελο, εννοείται, και έτσι που είσαι στο τιμόνι, απολαμβάνεις για αρχή, Αναστασία.

Είναι οι μέλισσες και είστε στο Group Therapy Τετάρτης εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τεταρτίτσα, μικρό Σαββατάκι. Θα το γιορτάσουμε σήμερα, να βγούμε να κάνουμε κάτι, ρε παιδιά. Όλοι μαζί πήγα να πω. Όλοι μαζί, δεν πειράζει. Καλημέρα στο Μιχάλη. Μπήκα και εγώ, λέει, στην καλύτερη παρέα. Πες μου το επόμενο σου ταξίδι απλά. Καλημέρα στην Ελένη. Οι μέρες με περνάνε, λέει, πολύ γρήγορα. Καλέ αέρα θα περάσει ο Σεπτέμβρης. Θα έρθει ο Οκτώβρης, θα μας πιάσουν τα blues. Αυτή η κατάθλιψη, θα σας πω εγώ. Όμορφη Τετάρτη με υγεία και καλή διάθεση στον άλλο φίλο Μιχάλη. Καλημέρα στη Γογό. Γεια σου Γιώργο, φιλάκια στη Χαλκιδική. Καλημέρα Κέλλη. Όμορφη Τετάρτη με κούπα ΠΑΟΚ φούξια. Τι φάση, φούξια. Φούξ, κανονικά τέλος πάντων. Ροζ για τους περισσότερους. Καλημέρα στην Νικόλ. Ματάκια στέλνεις και σκορδοκολιέ. Πρέπει. Πρέπει, η αλήθεια είναι. Ρε παιδιά, τι έχει πάθει, δεν ξέρω. Ο ύπνος έχει πάθει κάτι σε φούτερ και σόρτς. Πώς αυτή την εποχή δεν ξέρεις τι να βάλεις και φοράς το σορτσάκι αλλά από πάνω μακριμάνικο ή φοράς τη βερμούδα και από πάνω μπουφάν. Κάπως έτσι είναι και ο ύπνος. Σκεπάζομαι με το πάπλωμα γιατί κρυώνω. Αλλά μετά παρακριώνω και κλείνω την μπαλκονόπορτα. Αλλά όταν την κλείσω την μπαλκονόπορτα, ζεσταίνομαι και βγάζω το πάπλωμα. Και όταν το βγάζω, κρυώνω, ανοίγω την μπαλκονόπορτα. Δηλαδή κάπως έτσι πάει. Και τακτικές αφυπνήσεις. Ξύπνησα μία στις 2. Μετά ξύπνησα μία στις 3. Μετά εντάξει, ξύπνησα μία στις 4.30 και είπα λοιπόν σηκώ τέρματα ψέματα. 22 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης. 55% υγρασία. 5 λεπτά μετά τις 7.30 δις του ηλίου, για το Θεό δηλαδή. Και θα φτάσουμε αργότερα τώρα μία μέγιστη, να σου πω, όχι πολύ μεγάλη, στους 26 σήμερα. Δεν είμαι ευχαριστημένη. Δεν είμαι. Και αρκετή συννεφιά, η αλήθεια είναι. Χθες δεν είδα και πολύ ήλιο. Αυτή η βιταμίνη D δεν την πήρα. Χρόνια πολλά όμως να πω στην Εφημεία που έχει σήμερα την ονομαστική της εορτή, η Έφες. Στη Λουντμίλα όμως και στη Μελιτίνη, και εννοείται ότι έρχεται μοναδικός, ένας απόλυτος. Γιώργος Μαζονάκης, διανυκτερεύω, το ακούς 95 και 1. Κόσμο συντονίσου, καλώς ήρθες. Καλημέρα.

0: μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε. Ακούστε.
1: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Γιώργος Αμπάνης, συνεχίζουμε και κοσμοσυντονιζόμαστε και γκρουποθεραπευόμαστε και ξυπνάμε. Δηλαδή, νομίζω ότι πριν από 10 λεπτά δεν ήμουν το ίδιο με αυτό που είμαι τώρα. Έχω εξελιχθεί. Καλημέρα στον Μπάμπη, γεια σου και σένα Χριστίνα. Καλημέρα στο φίλο Γιώργο. Καλημέρα στην Ελένη. Αχ, καλημέρα στον Κωστή που είναι καλύτερη, λέει, η κατάσταση εκεί στο Χάιλμπρον. Με πόσους βαθμούς, με 12 βαθμουλάκια ξεκινήσαμε. Καλή εκπομπή μου, εύχεστε. Αχ, σας ευχαριστώ. Γεια σου, ρε Σοφία. Τι ωραία παιδιά που είμαστε. Ωραία, χουχουλιαστά, ζεστά, ζεστά. Εν τω μεταξύ, ήθελα τώρα εγώ να σχολιάσω αυτό το πράγμα που γίνεται με, τελευταία έτσι με τους γιατρούς και όλα αυτά μετά την υπόθεση Μαζονάκη. Και βγήκανε καταγγελίες από ασθενείς που επισκέπτονταν αυτό το ιατρείο εκεί στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο ένας και απόλυτος, και λέει μία ασθενής ότι η γιατρός της έλεγε να ξεκλειδώσει τα τσάκρα, να προσπαθεί να επέμβει με μία μέθοδο σε αυτά τα κύτταρα, τέλος πάντων, για να τα επαναφέρει σε υγιή κατάσταση, να μην εξελιχθεί το πράγμα κτλ. Να ξεκλειδώσει τα τσάκρα, το διανοείς. Εν τω μεταξύ, είμαστε που είμαστε σε μια χώρα που από το δικό μου τον κλάδο το βλέπω πάρα πολύ, ότι πριν πας σε κάποιον ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή κτλ., δεν τσεκάρεις ένα βιογραφικό, δεν βλέπεις τέλος πάντων πού και τι και πώς. Δεν μιλάμε για το μέσα, για τον εσωτερικό χώρο, το γραφείο, μιλάμε για το πριν τον επισκεφτείς. Να ξέρεις ότι έχει τουλάχιστον τα basic, τουλάχιστον τις ακαδημαϊκές γνώσεις γι' αυτό που πας να κάνεις. Οπότε εμπιστεύεσαι και την υγεία σου, σωματική και ψυχική, και τέλος πάντων όλη την ηρεμία σου σε ανθρώπους οι οποίοι είναι αμφιβόλου. Αλλά αυτό ξεκινάει και από άλλες δουλειές. Ό,τι και να προσλάβεις εδώ στην Ελλάδα, δεν τσεκάρεις ποιος και τι και πού και πότα τι και κριτικές κτλ. Αλλά το διανοείσαι. Ξεκλειδώνει τα τσάκρα. Είναι απίστευτα τα πράγματα που γίνονται σε αυτή τη χώρα. Τα λέμε σε λίγο με Άννα Βύση.
1: Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο, κάνετε λάθος.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κόσμο Ράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλή morning, σαν να βήσει, όχι γιατί το ακούσε εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημερούδια, Μπίλη. Μια αφιέρωση λέει σε μένα για την πάρτι μου, γιατί πολύ περίεργα την είδα. Μαζό ή Οικονομόπουλο, δύσκολο και μαζό έπαιξε και Οικονομόπουλο έπαιξε. Αλλά σου αφιερώνω αυτή την αναβίση, γιατί όχι. Καλημέρα στον φίλο Μιχάλη εδώ. Μου του λέω, πού θα πας, μου λέει Μαρμαρίς. Μαρμαρίς, πώς προφέρεται ρε εσύ τώρα, μη λέω βλακίες. Θα πάει 4 μέρες να ξεκουραστεί το παλικάρι, για σένα είναι η ζωή. Του λέω, μακρινό δεν έχεις σκεφτεί ταξίδι. Εννοείται, μου λέει η φίλη μου, 14 με 26 Μαρτίου, Νέα Υόρκη. Βρε πουλάκι μου, καλά να περάσεις, αλλά αργεί ο Μάρτης ακόμη. Εγώ σε ρώτησα, κάνει ένα μεγάλο ταξίδι τώρα στα κοντά. Ξέχασα, δουλεύεις κιόλας, ε. Ναι. Τέλος πάντων, 18 Σεπτέμβρη του 27, αν το πάμε έτσι, θα κατέβω Ρόδο επιτέλους να σε γνωρίσω και από κοντά. Καλημέρα στους αναβησιακούς και σε αυτούς που λατρεύουν αναβήσει και θα την απολαύσουν στο ΟΑΚΑ 26 του Σεπτέμβρη, γιατί το Κοσμοράδιο απέκτησε 100.000 followers και το γιορτάζει. Διεκδικείς 20 διπλά εισιτήρια για τη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Θα μπει στο Instagram Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Like το post, follow το Κοσμοράδιο, σχόλιο με το ονοματεπώνυμό σου, tag ένα φίλο ή φίλη και θα λάβεις απάντηση στο σχόλιο σου. Η κλήρωση θα γίνει 18 του μηνός, μεθαύριο. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους και τώρα εγώ σου φέρνω ένα Blast from the Past από το 2009. Το αγαπώ, είναι ρυθμικό, είναι μοναδικό, είναι πεγγιζίνα. Δυνάμωσέ το.

Τελικά, όντως, κάπου εκεί θα ξεκινήσει. Στο 1,90 παιδιά το πετρέλαιο φέτος. Άντε να δούμε. Για ένα σπίτι θέλει τουλάχιστον, δεν ξέρω, νομίζω πάνω από 1.000 ευρώ. Σίγουρα βασικά πάνω από 1.000 ευρώ όλη τη χρονιά για να ζεσταθεί. Γιατί εντάξει, δεν έχουμε και τον χειμώνα. Σταυροκοπιόμαστε δηλαδή φέτος να μην κάνει τον χειμώνα. Αλλά οκ, okay, είναι διπλή η τιμούλα σχεδόν. 1,10 πέρυσι, κοντά στο 1,10. 1,90 φέτος. Και 2,129. Όχι, 2,149 χθες που πήγα το βράδυ. Και λέω 30 απλή. Και περιμένω εγώ να γεμίσει τώρα, εκεί που φτάνε ο δείκτης πιο παλιά. Παιδιά, τίποτα. Γέμισε εκεί που γέμιζε στα 20 ευρώ. Χάλια. Τέλος πάντων, Group Therapy, τεταρτίτσα, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαστε στη μέση αυτού του μήνα και έχει και τηλεοπτικό πατυρντή σήμερα. Έντονο ελληνικό ενδιαφέρον από το απόγευμα ως αργά το βράδυ. Έχουμε αγώνες για το κύπελο Ελλάδος με νίκη Βόλου Αστέρα στις 3, Άρης Μαρκός στις 5 παρατέταρτο, Κηφισιά Παναθηναϊκός στις 6 παρατέταρτο, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 και στις 10 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Γιαγκελόνια για το Europa League. Παράλληλη μετάδοση και Magenta Sport και Antenna. Και θα τα απολαύσετε όλα αυτά τα ωραία τα αθλητικά. Οι τηλεοράσεις θα πάρουν φωτιά. Καλημέρα, παρεάκι. Καλή προπαρασκευή. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Τι κάνεις, πώς είσαι, είσαι καλά. Γεια σου, Χριστίνα. Γεια σου, Βέννη. Γεια σου, Αναστάση. Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου, Στέλλα, που μου στέλνεις εδώ το υπέροχο ζεστό καφέ. Ξεκίνησες. Και εγώ το σκέφτηκα σήμερα να πάρω καπουτσινάκι, αλλά λέω όχι. Βέβαια, έχω βάλει πουκάμισο, παιδιά. Τέρμα τα τυραντάκια και τα κοντομάνικα. Τα κεφάλια μέσα, ήρθε η ώρα να βγάλουμε τα τζάκετ, τα πουκαμισάκια, τα μποτίνια, τις ζακετούλες, έτσι να το ζήσουμε λίγο Ελληνίδα μάνα. Πάμε με Κατερίνα Λιόλιο.

Κωνσταντίνος Αργυρός στην παρέα να αφιερωθεί, παρακαλώ, έτσι σε όλους εσάς που είστε φρέσκο κόσμο συντονισμένοι. Καλημέρα στη φίλη Νικολέτα. Δεν θα σε πω, Βασίλη, σήμερα. Don't worry. Καλημέρα. Μετά από μια ταλαιπωρία στο μετρό, φτάσαμε στη δουλειά μας. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Τι ταλαιπωρία, καλέ. Νάνση, σε παρακαλώ, πες μου καμιά λεπτομέρεια. Καλημέρα όμως και στη φίλη Νικόλη, η οποία μας χαιρετάει από την πανέμορφη και εξωτική Βέρεια. Τι έχει στείλει εδώ. Καλημέρα την όμορφη Βέρεια, το καφέ της Νικόλη, τα φιλιά μου. Κάθε πρωί μαζί σας ξεκινάω τη μέρα μου. Φιλάκια πολλά, αγκάπε, και στη Βέρεια την υπέροχη. Και εγώ θα σας φέρω εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης. Άμα βλέπετε και άνιμε, ακόμα καλύτερα. Αυτά τα για τους περισσότερους γιαπωνέζικα καρτούν, τέλος πάντων. Βγήκε ένα θερμενόμενο μαξιλάρι για αγκαλιές με άνιμε χαρακτήρες. Αυτά τα ωραία, τα Sailor Moon, Pokémon, ξέρεις τώρα. Από την εταιρεία ηλεκτρονικών Thenko δημιουργεί, λέει, ένα θερμενόμενο μαξιλάρι σώματος που προσομοιώνει τη φυσική θερμοκρασία του ανθρώπου. Δηλαδή το ντύνεις με ένα κάλυμα που απεικονίζει τον αγαπημένο σου χαρακτήρα, ενσωματωμένο, λέει, σύστημα θέρμανσης με τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις και μπορεί να φτάσει έως και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Θερμοκρασία βρίσκεται κοντά σε εκείνη όντως του ανθρώπινου σώματος. 7 ώρες λειτουργίας με αυτόματη επανεργοποίηση μετά από 4 ώρες. Το μαξιλάρι έχει μήκος 1,60. Δηλαδή αν είσαι ένα 80-20 εκατοστά σου θα μείνουν, καταλαβαίνεις, κάπως κρύα. Ζυγίζει λίγο πάνω από 2 κιλά, μια χαρά. Συμβατό με τα περισσότερα καλύματα. Η Body Pillow πωλείται όμως στην Ιαπωνία. $51. Δεν ξέρω αν μπορείς να το πάρεις online τώρα αυτό. Περίεργο. Πάλι καλά, δεν χρειάζεται εγκατάσταση, γιατί με τούτα και με εκείνα, με την περιπέτεια που ζω εγώ με την εγκατάσταση του κλιματιστικού. Αν και αυτό το μαξιλάρι χρειαζόταν εγκατάσταση χθες, δεν σας είπα. Εκεί που είναι η εγκατάσταση του κλιματιστικού, είδα μια ρογμή στον τοίχο. Δεν έχει σοβατιστεί καλά η τρύπα. Τρελάθηκα. Θα γίνει τώρα όλο αυτό, αλλά καταλαβαίνεις το δράμα μου. Έλληνα Παπαρίζου για τη συνέχεια.

0: Η αλήθεια είναι ότι οι φιλίες προκύπτουν σχεδόν φυσικά όταν είμαστε παιδιά, φοιτητές, έχουμε καθημερινή επαφή εκεί, έχουμε ευαλωτότητα. Ως ενήλικας όμως, η ευκαιρία σου, η αυθόρμητη για φιλία, μειώνεται σημαντικά. Όντως, είναι μια αλήθεια αυτό. Στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1 μαθαίνουμε πώς γίνεται να γνωρίσεις κόσμο σε μια δύσκολη εποχή για να κάνεις πραγματικούς φίλους. Η αλήθεια είναι. Απαιτεί όντως όταν γίνεσαι ενήλικας, θες, ρε παιδί μου, θες προσπάθεια, θες πρόθεση, θες χρόνο. Θέλεις το effort να το καταβάλεις από όταν ήσουν μικρότερος. Υπάρχουν τρόποι να ανοίξεις τον κύκλο σου, αλλά είναι λίγο δύσκολο γιατί δεν είσαι σε κάποιο περιβάλλον που σου επιτρέπει την απρογραμμάτιστη επαφή, τη συνεχή που χρειάζεται να δημιουργήσεις κάτι ουσιαστικό. Τώρα στη δουλειά, οι συνάδελφοι, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και για πολλά ξεβρακώματα και για πολλά ανοίγματα. Τι προτείνουν οι ειδικοί? Προτείνουν να αναζητήσουμε δραστηριότητες που πραγματικά μας ενδιαφέρουν, κάποιο χόμπι, μια ομάδα με κοινά ενδιαφέροντα, μια καλλιτεχνική δραστηριότητα, ακόμα και εφαρμογές. Και να δώσουμε αυτή την ευκαιρία στα λεγόμενα friend dates, τα ραντεβού για φιλία. Υπάρχει κάτι κοινό, βγαίνεις στο ραντεβού, αλλά δεν βγαίνεις, ρε παιδί μου, με σκοπό κάτι ερωτικό. Και πλέον οι εφαρμογές γνωριμιών έχουν και αυτό το τι ψάχνετε και γράφεις από κάτω φιλία. Οπότε κάποιος, άμα θέλει ένα φίλο, μπορεί να ματσάρει μαζί σου. Έχει όμως ένα ρίσκο, ρε παιδί μου, μια αμηχανία στην αρχή. Για να κάνεις νέες φιλίες ανηλικάς, θέλει το κάτι παραπάνω. Αυτά περί φιλίας. Έρχεται και η δεύτερη ώρα Group Therapy. Τα έχει όλα, σου έχω και δώρο, δεν φεύγει κανένας.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των όριων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Προπόληση more.com.
2: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Συνελήφθη 19χρονος και αναζητείται 25χρονος στη Φθιώτιδα για απόπειρα απάτης με το πρόσχημα του λογιστή και του αστυνομικού. Κεφαλονιά. Αγωνία για 45χρονο Ρουμάνο που αγνοείται έπειτα από ανατροπή ταχύπλοου. Ηλεκτρικό ρεύμα. Έως 25 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο. Βέλγιο. Σε απεργία διαρκείας οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Τουλάχιστον 800 πτήσεις αναμένεται να επηρεαστούν. Ποδόσφαιρο. Ο Άρης αντιμετωπίζει σήμερα στις 5 παρατέταρτο τη Μαρκό, ενώ ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο στις 8 για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. 22 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 25. Η υγρασία στο 57%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ θα μείνει στο group therapy τη τεταρτίτσα σου και στο Κοσμοράδιο 95,1. Με Θοδόρη Φέρη ξεκινάει αυτή η δεύτερη ώρα. Ας δουλέψουμε και λίγο, λέει εδώ ο Μιχάλης. Φτάνει με τα ταξίδια. Του στέλνω 18-9 του θα με ρόδο. Μου λέει μεθαύριο, λέω το 27. Μου λέει πλάκα μου κάνει. Τσάμπα, χάρηκα, νόμιζα τώρα. Σκέψου να κατέβαινα μεθαύριο στη Ρόδο, ε. Τι ωραία που θα ήταν. Όχι, θα κάτσω όμως τη Ρεδεστό. Να έρχομαι εδώ 6 το πρωί να κάνουμε group therapy. Καλημέρα στην Ελισάβετ. Γεια σου, Άρη. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ, γλυκούλη. Καλημέρα στην Κατερίνα. Άιντε ρε, όμορφη τεταρτίτσα. Βγείτε σήμερα, κάντε κάτι. Έστω μια βόλτα παραλία, μια μπύρα, ένα κρασάκι χαλαρό έτσι με φίλους. Ξεκίνησαν τα κρασάκια γιατί είναι και φθινοπόρια σε λιγάκι. Οπότε εντάξει, δεν είναι πλέον μόνο για μπυρίτσα. Μονίλες αριστών, πάνω κι άμμο, εννοείται. Πρέπει να το ζήσεις λίγο, να το γιορτάσεις. Εμείς έχουμε άλλη μια ώρα group therapy. Εντάξει, χθες ήταν η μέρα, ρε παιδιά, λίγο. Δεν ξέρω. Χρειάζομαι οπωσδήποτε μια μεσημεριανή σιέστα λόγω δουλειάς όταν πάω σπίτι και λόγω πρωινού ξυπνήματος. Και αυτή η μεσημεριανή σιέστα στην αρχή ήταν 20 λεπτά, 25 λεπτά. Πέρσι ήταν ένα μισάωρο. Πρόπερσι ήταν 40 λεπτά. Φέτος κάτι παίζει. Δεν ξέρω. Είναι 2 ώρες, παιδιά, η μεσημεριανή μου σιέστα. Κοιμάμαι, πέφτω, ξέρω εγώ, 3 η ώρα, θα ξυπνήσω στις 5. Και μετά καταλαβαίνεις ότι επειδή έχεις εισαχθεί στο βαθύ ύπνο, δεν έχεις όρεξη για τίποτα. Ούτε γυμναστήριο να πάω, ούτε να βγω με φίλους. Είμαι. Να ξανακοιμηθώ κατευθείαν. Δηλαδή, ξυπνάω 5 και λέω: τι ωραία να κοιμηθώ μέχρι αύριο το πρωί. Δεν κάνει. Αυτό το power nap θέλει αυστηρά να είναι μισή ώρα με μία ώρα. Δεν κάνει παραπάνω, γιατί μετά χάνεις κάθε διάθεση για ζωή. Έρχεται Μιχάλης Χατζηγιάννης. Εννοείται Blast from the Past. Πώς αλλιώς θα ξεκινήσει δυνατά η δεύτερη ώρα του group therapy. Ρώτησε.

0: Radio 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Είδατε βρε που χαίρεστε όταν έρχεται η Τεταρτίτσα. Έχουμε αλλάξει τελείως το πρόσημο αυτής της μέρας, η αλήθεια είναι. Καλημέρα σε όλους. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Τετάρτη, μικρό Σαββατάκι. Είδες, άμα το προαναγγέλεις καιρό ότι η Τετάρτη είναι πάρα πολύ ωραία μέρα κτλ. Αρχίζει και το πιστεύει σιγά-σιγά. 6982-951-951 να μου στείλει το μήνυμά σου να γίνει και εσύ μέλος αυτής της εξαιρετικής παρέας. Αυτή την ώρα έχουμε δροσιά. Έχουμε πολύ δροσά. 21,5 βαθμούς Κελσίου, 58% υγρασία, θα φτάσουμε αργότερα τους 25 με 26. Άρα η συννεφιά και λίγο έτσι το απογευματάκι θα έχει έθριο καιρό. Θα δούμε και λίγο ήλιο. Αναφορικά με χθες, συγκριτικά με χθες βασικά, θα είναι λίγο πιο ηλιόλουστη η μέρα. Καλά, μην φανταστείς και τέρμα, αλλά τα μπάνια τελείωσαν. Καταλαβαίνω, φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος Σεπτεμβράκιας που ακόμα πηγαίνει παραλία και κάνει μπάνιο, αλλά για μένα νομίζω τέλος. Καλημέρα στους οδηγούς. Είστε κολλημένοι στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά από Τριανδρία μέχρι 40 εκκλησιές, ενώ με κατεύθυνση ανατολικά κάποιες καθυστερήσεις αναδιαστήματα από το Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος της Πολύχνης. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις έχουμε αυτή την ώρα στη Βασιλίση Σόλγα στο ύψος της Ανάληψης. Και το 2-3 να είστε εκεί στο φανάρι της Ευρωποτάμου, βασικά όχι, μη σας τρομάζω άδικα των οδικών. Σας φέρνω τώρα ένα Blast from the Past από το 2008, έτοιμο για αφιέρωση σε όποιον θέλετε, γιατί ο Αντώνης Ρέμος τότε τραγουδούσε «Έχω εσένα». Εγώ θα το αφιερώσω στην κολλητή μου, γεια σου ρε Κατερίνα, που την έχω πραγματικά και κυριολεκτικά για τα πάντα.
2: Όλα στη ζωή αλλάζουν, μάτια μου.

0: Εν τω μεταξύ, με 1,90 το πετρέλαιο θέρμανση που θα ξεκινήσει φέτος, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Λέτε ρε παιδιά, με το κλιματιστικό τώρα, επειδή απογοητεύτηκα κάπως που πήρα κλιματιστικό τέλη Αυγούστου, αρχέ Σεπτέμβρη, γιατί λέω τώρα τι να το χρειαστώ. Λέτε τελικά να είναι πιο συμφέρον να ζεσταίνεσαι με κλιματισμό, είναι, ή θα μου έρθει το ρεύμα ουρανός φοντίλι και θα μου έρθει τώρα κανένα 200, 300, 400 και θα ψάχνω με, δεν ξέρω. Έχει ζεσταθεί κανένα από εσά με κλιματιστικό χειμώνα να μου πει μια γνώμη? Καλημέρα στη Στέλλα. Παρεάκι καθημερινό, καλημέρα από Φλογητά Χαλκιδικής. Έλα ρε Φλογητά, δεν έχω έρθει. Το πιστεύεις, δεν έχω έρθει ποτέ για μπάνιο Φλογητά. Ούτε όταν ήμουν 15 χρονών, 16 που πηγαίνουν στα μπιτσμπάρια εκεί πέρα τα παιδάκια. Ούτε τότε. Αλλά ένα φλογητό του χρόνου το καλοκαίρι θα σου έρθω. Καλημέρα στο Λεωνίδα. Γεια σου Καταρίνα, φυλάκια στην υπέροχη Βέρεια. Καλημέρα στο Γιάννη, στο Χαράλαμπο, εδώ στη φίλη Καταρίνα, στο Χρήστο, στον Απόστολο, στη Δανάη. Καλημέρα Βέτα. Γεια σου και σένα Φανή. Και ήρθε η ώρα νομίζω για την ερώτηση της ημέρας. Εκτός από τη συμβουλή σου, αν δηλαδή θα μου βγει λίγο πιο οικονομικό να ζεσταίνομαι με air condition φέτος, θα ήθελα να μου προτείνεις εσύ εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης. Να, όπως είδαμε αυτό το μαξιλάρι από την Ιαπωνία που είναι στο μέγεθος ενός ανθρώπου, είναι 1,60. Είπαμε φτάνει έως και 36 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία κοντά στο ανθρώπινο σώμα με ενσωματωμένο σύστημα θέρμανσης. Ορίστε, ένα τέτοιο μαξιλάρι θέλω να μου πάρει κάποιος τα Χριστούγεννα ή στα γενέθλιά μου αυτής της εταιρείας, με αν είμαι χαρακτήρα πάνω. Θέλω από σένα όμως εναλλακτικούς τρόπους να ζεσταίνεστε. 6982-951-951.
1: Νούμερο 5.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 4.
2: 6.

0: στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Νούμερο 1.
2: Ό,τι θα υπάρχει για μα, είπε ό,τι αγαπώ θα αγαπά.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.

Αυτό ήταν ο Ηλίας Βρετός, ήταν το πρόστιμο και εσύ το ακούσα αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, στο Group Therapy Τετάρτης. Καλημέρα, Λουλούδη, γεια σου, Θοδωρή. Πολύ βέρεια μαζεύτηκε. Πολύ βέρεια μαζεύτηκε. Από παντού μαζεύεστε. Καλημέρα στη Ζωή. Α, η Ζωή μου μοιράστηκε για κάτι πιο προσωπικό. Λέει, θέλω να ακουστεί στον αέρα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους, γιατί χθες έζησε μια από τις πολύ δύσκολες και τρομακτικές στιγμές στη ζωή μου. Βρισκόμουν σε σούπερ μάρκετ με τον μπαμπά μου όταν αισθάνθηκε πολύ άσχημα, η κατάσταση του έγινε σοβαρή. Αλλά η απίστευτη ανθρωπιά των ανθρώπων που δεν μας γνώριζαν ήταν αυτή που έτρεξαν αμέσως κοντά μας, προσπάθησαν να βοηθήσουν με κάθε τρόπο. Α, εντάξει, αυτά είναι τα ωραία. Θέλω μέσα από την καρδιά μου, λέει, να ευχαριστήσω δύο γυναίκες που στάθηκαν δίπλα μας, μας βοήθησαν, τους φαρμακοποιούς κτλ. Ναι, είναι ωραία, γιατί όταν οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες, πάντα θέλεις κάποιον δίπλα. Καλημέρα, όμορφη μέρα με χαμόγελο στον Νίκο. Σας ρώτησα σήμερα να μου πείτε εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης. Είστε εσείς οι κυριολεκτικοί που μου έχετε στείλει τζάκια, σόμπες αλογόνου, ξυλόσομπες, ξυλόσομπα επικίνδυνη δεν είναι εντωμεταξύ. Και είστε κι εσείς που είστε λίγο πιο ρομαντικοί. Γεια σου, Νίκο. Μια αγκαλιά, λέει, μπορεί να σε κάνει να νιώσεις πιο ζεστά. Η σωματική επαφή βοηθά να διατηρείται λίγη θερμότητα. Ασφάλεια, χαλάρωση, θα πω εγώ. Όλα τα ωραία, νομίζω. Καλημέρα. Ποιος είναι ο Θωνάς? Ποιος είσαι τέλος πάντων? Θα βάλεις, λέει, μια καλή εταιρεία ρεύματος που δεν κλέβει. Και πιστεύω είσαι κομπλέ. Εντάξει, λοιπόν, θα βάλω. Καλημέρα στον Άκη. Η παζαρούλα φέτος, λέει, με εναλλακτική θέρμανση με έχει κάνει AI με... Τι είναι αυτό? Με βελέντζα, κουβερτίνη. Τι είναι αυτό? Και με ένα λούτρινο να κρατάω. Ποποάκι, τι ρεζίλη. Να το δούνε και συνάδελφοι τώρα αυτό που μου στείλες εδώ. Τέλος πάντων, μου λέει, το air condition το απλό δεν συμφέρει. Το εναλλακτικό είναι να πάρουμε κάθε βράδυ, να πάρουμε κάθε βράδυ μια αγκαλιά. Αχα, όποιον είναι cutie. Εντάξει, αγκαλίτσες. Γεια σου, Ρένα. Αγκαλίτσες και φυλάκια. Πολλοί ρωτιάριδες μου βγήκατε όλοι. Δεν αντέχω άλλο. Κριντζάρο. Θα σας φέρω Άννα Βύση. Πάμε μέχρι το Αιγαίο μια βόλτα. Άντε να σκεφτούμε πώς θα ζεσταθούμε φέτος.

Έτοιμη, όλα έτοιμα για σήμερα. Πάνω σκιάμω στη Μονή Λαζαριστών, 9 η ώρα το βράδυ. Και εγώ θα είμαι εκεί, γιατί στο πηγάδι κατούρισα. Γιατί να μην πάω, και θα θυσιάσω λίγο ύπνο. Οπότε αύριο προ-Παρασκευή θα με ακούτε πάλι να γκρινιάζω. Καλημέρα σε όλου. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στου δρόμου τη πόλη, που δεν θα είναι και τόσο γρήγορη, γιατί έχετε αρκετέ καθυστερήσει και έντονε στον περιφερειακό. Προ τα δυτικά, από το ύψο τη Τούμπα μέχρι και το ύψο του Επταπυργίου, ενώ προ ανατολικά ξεκινάτε να είστε μποτιλιαρισμένοι από πριν το Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψο τη Πολύχνη. Και λίγο αργότερα ένα μίνι τσίκ εκεί από Τριανδρία μέχρι Κωνσταντινούπολιτικά. Λίγο χαμηλές ταχύτητες στη Βασιλίση Σόλγας εκεί στο ύψος της Μαρτίου, πολύ λίγες. Στην Εγνατία με κατεύθυνση προς το κέντρο στο ύψος της Καμάρας. Στην Πολυτεχνείου εκεί στα Δικαστήρια, επιβαρημένη κάθοδος και άνοδος Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Στην Ανδρέα Παπανδρέου στην άνοδο λίγο εκεί στη Νεάπολη. Στην κάθοδο των Πεύκων κάποιες καθυστερήσεις, στο φανάρι της Ανδροποτάμου και στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Μου στέλνετε διάφορα εδώ και με τούτα και με εκείνα, με την εναλλακτική θέρμανση. Πρέπει να καθαρίσω και το τζάκι, και το έχω ξεχάσει τελείως. Να καθαρίσω την καμινάδα, γιατί δεν έχουμε ανάψει τζάκι ποτέ. Ξέρεις τώρα, η μάνα λέει πού να καθαρίζεις, ποιος το καθαρίζει κτλ. Που έχει ένα δίκιο. Αλλά φέτος με 1,90 το πετρέλαιο, εννοείται ότι θα ανάψει το τζάκι στο σπίτι και θα το καθαρίζω εγώ προσωπικά. Καλημέρα στο Βασίλη. Θα σας καλημερίσω με τη σειρά, στη Ζωή, στον Άκη, στον Νίκο, στο Σάκη, στο Θοδωρή, στο Γιάννη, στην Κατερίνα, στη Χριστίνα, στον Μπίλη, στον Ευθύμη. Το καλύτερο για να ζεσταθείς ξυλός, όχι ξυλός όμπα παιδιά, όχι, όχι, δεν μ' αρέσει. Γιατί μου την προτείνετε, θέλω κάτι άλλο. Θέλω μια σομπά λογόνου, ξέρω εγώ κάτι. Γιώργος Σαμπάνης, έρχεται αμέσως τώρα, κοσμοσυντονίσου όσο προλαβαίνεις, έχουμε άλλα 20 λεπτά για group therapy.

Δέσποινα Βανδύ, τη συνόδευσα κι εγώ, έτσι στις τελευταίες νότες, τι να κάνω. Group Therapy Τετάρτης, μικρό σαβατάκι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Και όσο πλησιάζει η ώρα να πάω κι άμμο, η αλήθεια είναι ότι αρχίζει, ανεβαίνει λίγο η διάθεση, σε παρακαλώ πολύ. Καλημέρα στους μερακλείδες που στέλνουν εναλλακτική θέρμανση, ούτε αγκαλίτσες, ούτε φυλάκια, ούτε κλιματιστικά, που πρέπει να τα έχεις όλες τις πόρτες κλειστές, τέλος πάντων, για να ζεστάνει. Όχι, τίποτα. Τρεις κουταλιές Μπούκοβο και τσίπουρο, λέει εδώ Μπίλης. Χάνει σε Μερακλής και από το Ρίο Γρεβενέιρο. Πόσο ωραία κυλάει ο χειμώνας. Καλημέρα, ο ήλιος βγήκε, θα έχει όμορφη μέρα τελικά σήμερα. Εδώ μου στέλνει ο φίλος Δημήτρης και μου στέλνει μια φωτογραφία που ο ήλιος έχει βγει σε μια, έτσι όπως είναι η λωρίδα του δρόμου, ο ήλιος έχει βγει στο 1/4 της λωρίδας. Εντάξει, θα μπορούσε λίγο παραπάνω να είναι ηλιόλουστη η σημερινή ημέρα, αλλά από πάλι δεν έχω πλύνει αμάξι, φίλε. Δεν πειράζει όμως, ήρθε η ώρα για το δώρο σας από Azalea Medical Care, δερμοαπόξεση. Τρεις τυχεροί ή τυχερές θα κερδίσουν αυτή τη μη επεμβατική ιατρική μέθοδο, ένας ιατρικός καθαρισμός. Αφαιρεί επιφανειακές στιβάδες, όλα τα νεκρά κύτταρα, σε κάνει φρέσκα δούρα, χωρίς να τραυματίζει την επιδερμίδα. Αγαπημένη θεραπεία για άνδρες και γυναίκες. Άμεσα αποτελέσματα με μια ειδική κεφαλή που εφάπτονται μικροκρίσταλοι και σου κάνει το δέρμα GG. Δερμοαπόξεση με μικροκρυστάλλους. Στέλνεις Αζαλέ και ονοματεπώνυμο στο 6982 951 951 να μπει στην κλήρωση και έρχεται ψυχολόγος. Έλα,

Ζάγιο, αυτή ήταν η Ελένη Φουρέιρα και κάπως έτσι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται ρε παιδιά το Group Therapy. Για να ζεσταθείς, λέει εδώ ο φίλος Πέτρος, λίγο θερμαντική, λίγο γυμναστική στη φύση και να ακούς Κοσμοράδιο. Καλημέρα στον εξωτικό Βαθύλα Κοκοζάνη. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα ζεσταθώ ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Γυμναστική στη φύση το χειμώνα δεν παίζει, φίλε Πέτρο, με τι. Καλημέρα στην Έλλη, στη Ρία, στην Κωνσταντίνα, στη Φανή, στους αγνώστους εδώ που μου στέλνουν μηνύματα με φωτογραφία. Καλημέρα από συνεφιασμένο Μόναχο. Για να δω. Α, η Τίνα είναι. Μπράβο, γεια σου Τίνα. Φιλάκια στο Μόναχο. Από κοσμοράδιο.gr μας ακούτε από άκρη σ' άκρη σε αυτή τη γη. Και εντάξει, να πω την αλήθεια. Σήμερα είναι μια μέρα, ρε παιδιά, ξεχωριστή. Είναι μια μέρα που εγώ την αγαπώ πολύ, γιατί ξέρεις τώρα,

0: Έτσι κάπως θα είμαστε σήμερα. Όλοι στη Μονή Λαζαριστών 9 η ώρα το βράδυ. Αλλά θα απολαύσετε και λίγο πάνω κι άμου. Θα πάρετε μια γεύση γιατί θα είναι εδώ στα παιδιά στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 που θα έρθουν αμέσως τώρα να σας σερβίρουν το πρωινό σας. Και μέχρι τις 12 θα είναι η καλύτερη παρέα. Εμείς τα λέμε αύριο προ-Παρασκευή. Θα γκρινιάζω γιατί θα είμαι με λίγο νάνι. Αλλά εσείς όλοι θα σηκώσετε την ημέρα και τη διάθεση. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο. Σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Τσέλικα Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο. Μέλλον. Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούργια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα
7: από 25 Σεπτεμβρίου και για 6 μόνο παραστάσεις στο Θέατρο Κολοσσέων στη Θεσσαλονίκη.
6: Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόληση more.com.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό Θεσσαλονίκης. Πρόβλημα εντοπίζεται σε τμήμα της κύριας γραμμής. Από το σταθμό Πανεπιστήμιο έως το σταθμό Ανάληψη, η κυκλοφορία των σειρμών πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Λαμία. Δύο τραυματίες μετά από σφοδρό τροχαίο. Γιώργος Μαζωνάκης. Προφυλακιστέοι οι δύο γιατροί για το θάνατό του. Βέλγιο. Σε απεργία διαρκείας οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Τουλάχιστον 800 πτήσεις αναμένεται να επηρεαστούν. 20 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 26. Η υγρασία στο 65%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Γεια σας.
4: Γεια σας. Τι έγινε, βρε Μάνο, τι έπαθες αγόρι.
3: Κάνω εγώ τώρα ρεπορτάζ. Σε λίγο.
4: Να πάρει την ανάσα.
3: Γιατί...
4: Η πρώτη φορά που ο Μάνος καταφτάνει λαχανιασμένο στο στούντιο.
3: Και πρώτη φορά έτσι, οριακά.
4: Που πόλη όμως πάλι πρόλαβες.
3: Πάλι δηλαδή, πρόλαβα, ρε φίλε. Συνεχίζει το σερί για 20.
4: Δεν θα σου βάλουμε καθυστέρηση στην άφιξη, στην εργασία σου.
3: Ποτέ.
4: Πρόβλημα στο μετρό, όπως ακούσαμε και νωρίτερα στην ενημέρωσή μας σε τίτλους. Από μια τροχιά. Λοιπόν, θες να δώσει
3: ένα. Σε λίγο.
4: Να πεις ένα στοιχείο που είναι, έχει ενδιαφέρον για τον κόσμο να ξέρει λίγο που θα έχει πρόβλημα.
3: Ωραία. Πηγαίνετε από το σταθμό Νέλβετ ή από Μίκρα, από όπου και αν πηγαίνετε, κατεβαίνετε στο σταθμό Ανάληψη. Ναι. Από την Ανάληψη περνάτε απέναντι και πηγαίνετε μέχρι τα Πανεπιστήμια. Από τα Πανεπιστήμια γυρνάτε και πηγαίνετε για να συνεχίσετε. Και φανταστείτε στο ενδιάμεσο, στους στενούς αυτούς σταθμούς, να συναντιούνται όλα τα τρένα.
4: Ωραίο ακούγεται αυτό. Πολύ ωραίο.
3: Αυτά.
4: Προς την άλλη πλευρά όμως τα πράγματα είναι καλά, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Όχι, το ίδιο. Αλλάζουν πάλι.
4: Ναι, ρε,
3: αλλά δεν ξέρω ότι από εκεί το δρομολογεί.
4: Που είναι ότι νέο σιδηροδρομικό σταθμό δεν αντιμετωπίζει τέτοια κατάσταση, υποψιάζομαι.
3: Όχι, κατεβαίνουν.
4: Λοιπόν, την ψυχραιμία σας, ακολουθήστε τις οδηγίες. Ακόμα και το μετρό σήμερα έχει τα θεματάκια του, όμως είμαστε σταθερά εδώ, στο πρωινό, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο. Σε λίγο στο πρωινό.
3: Τελικά καλό είναι να πίνουμε καφέ πριν ή μετά το πρωινό.
4: Άντε να σας δώσουμε και μια ωραία τούρτα Αρμενοβίλ για να σας γλυκάνουμε πρωί-πρωί, δώρο.
3: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη σε δύο μέρη και σήμερα είναι παρατέρατο 9 και τέταρτο. Όλα αυτά βέβαια θα συμβούν παρέα με τις νούμερο 1 επιτυχίες το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με τη Μιράντα Σμουλιώτη, το Γιώργο Τσασμετζή και το Μάνο Βολάνη.

0: αυτό είναι άμα πάρει το μετρό σήμερα. Δεν θα πα πουθενά, θα κάνει κάτι καλύτερα. Το σκέφτηκα να πάρω το αυτοκίνητο, αλλά ήμουν τελευταία στιγμή τώρα, λέω.
1: Είχε φτάσει ήδη στο σταθμό.
0: Ναι, και καθυστέρησα λιγάκι σήμερα.
1: Μετεπιβίβαση στο σταθμό ανάληψη γίνεται. Υποβαθμισμένη λειτουργία σύμφωνα με την ανακοίνωση και τη Μετρό Θεσσαλονίκη.
0: Μετά μετεπιβίβαση στο σταθμό Πανεπιστήμιο.
1: Βέβαια δεν το λέει αυτό εδώ. Λέει από το σταθμό Πανεπιστήμιο ως την ανάληψη, τροχιά
0: η κυκλοφορία.
1: Μόνο τροχιά ανέλευε για να πα εκεί.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Τη μετεπιβίβαση σήμερα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Το τι καντήλι άκουσα. Επίσης, όλες αυτές τις εργατόρες για τους ανθρώπους που καθυστερούν να πάνε στη δουλειά τους. Ποιος θα τις πληρώσει.
1: Αυτό το θέμα μην το θίγεις, γιατί πρέπει αυτοί που εγκλωβίζονται στο flyover μήνες τώρα χάνουν επίσης εργατόρες.
0: Ναι,
1: δεν είναι μόνο μια φορά στο μετρό.
0: Λέω. Αλλά υποτίθεται πως αυτό είναι σύγχρονο, χωρίς σταματημό πηγαίνει. Δηλαδή τη μίκρα την κάναμε για καλό ή για να το κάνουμε.
1: Η ώρα που χάνει εκεί νομίζω είναι το τελευταίο μπροστά στη σύγχυση.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
1: Στο ότι έχει συγκεντρωθεί πάρα πολύ κόσμο.
0: Είναι και επικίνδυνο, έτσι.
1: Και επίσης είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν έχει τόσο χώρο για να μένει και τόσο κόσμο.
0: Στο σταθμό ανάληψη συγκεντρώθηκαν 4 τρένα. 4. Προκειμένου να έρθει το επόμενο για να σε πάει μέχρι το σταθμό Πανεπιστήμιο, ας πούμε, για να αλλάξει πάλι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Της υπομονής ελπίζουμε πάρα πολύ σύντομα να αποκατασταθεί όποιο πρόβλημα κι αν είναι. Για το μετρό μιλάμε σήμερα εδώ στην πόλη, το οποίο δεν ξεκίνησε καλά. Για να δούμε κατά τα άλλα η κίνηση πώς είναι. Οι εργατόρες που χάνουν οι φίλοι με τα αυτοκίνητά τους πώς πάνε.
2: Για το flyover που έλεγες πριν. Ναι. Και εκεί έχουμε μποτιλιάρισμα λοιπόν στον περιφερειακό. Είναι από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και την Τούμπα. Με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά, μποτιλιάρισμα έχουμε από την Τριανδρία μέχρι τις Οικές. Λίγες καθυστερήσεις στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο του Πανοράματος. Στην Εγνατία αυτή τη στιγμή λίγες καθυστερήσεις στο ύψος της Αγίας Σοφίας με κατεύθυνση προς Βαρδάρη, στη Μανώλη Ανδρόνικου και λίγο πιο έξω στην Εθνική Οδό από Θεσσαλονίκη προς Κατερίνη υπάρχει μποτιλιάρισμα ανάμεσα στη Σύνδο και στη Χαλάστρα.

0: Κολλασμένα.
1: Κολλασμένα σήμερα σας θέλουμε. Κολλασμένα τα πράγματα, βέβαια, είπαμε στην κίνηση. Για να πάτε σήμερα στην δουλειά σας γενικότερα. Υπάρχει ένα θεματάκι. Είτε είναι flyover, λέγεται αυτό, είτε μετρό Θεσσαλονίκης. Τα λεωφορεία πάνε καλά.
2: Τα λεωφορεία, κοίταξε, μια χαρά.
1: Κανονικότατα,
2: από
1: μάλλον.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω, εντάξει, στην κίνηση που μπορεί να εγκλωβιστούν. Στα άλλα νέα της ημέρας, βεβαίως, προφυλακιστέ οι δύο γιατροί μετά από τη μαραθώνια απολογία τους για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, φυσικά μιλάμε.
1: Προφανώς.
2: 18 ώρες ήταν η όλη διαδικασία. Στα δικαστήρια στην Αθήνα είναι αναβαθμισμένο το κατηγορητήριο από ό,τι έχετε όλοι δει. Η απόφαση λήφθηκε τώρα έτσι τα ξημερώματα και όλα αυτά δείχνουν πως υπήρχε και ενδείξεις για συγκάλυψη, αλλίωση στοιχείων, τη χορήγηση.
1: Πήγανε να εξαφανίσουν στοιχεία μπόλικα.
2: Βεβαίως, και είπαν και πολλές ανακρίβειες, όπως καταλαβαίνουμε. Και όχι μόνο αυτοί, και το προσωπικό που δουλεύει εκεί στην.
1: Αυτοί προφανώς φοβήθηκαν, μάλλον. Αλλά όταν συγκαλύψει κάτι τέτοιο, σε παίρνει και σαν η μπάλα, έτσι.
2: Ναι, και αυτό έχει τις ποινικές ευθύνες. Επίσης. Μάλιστα. Έχουμε πολλά σήμερα. Έχουμε και Πάνο Κιάμου, ο οποίος θα μας έρθει πραγματικά νωρίτερα.
1: Σε λίγο.
2: Δεν ξέρω αν θα προλάβω να πιω πρώτο το δικό μου καφέ ή να περιμένω τον Πάνο να πιούμε μαζί όλο τον καφέ μας.
1: Έχει
2: πρώτο.
1: Προσγειωθεί ήδη και καταφθάνει εδώ. Έρχεται.
2: Το
1: με
2: περιμένουμε,
1: φορά.
2: Γιατί σήμερα είναι η συναυλία του Θυμώνη Λαζαριστών και σας έχουμε πολλές και ωραίες εκπλήξεις.

0: Καφές πριν ή μετά το πρωινό. Ταυτόχρονα. Από τη μία κουκουτρώ, από την άλλη πνίγεσαι.
1: Αυτό. Κοίταξε, η αλήθεια.
0: Εγώ,
1: είναι...
0: σαν το γλάρο σήμερα.
1: Ναι, όταν. Ναι. Να, και εδώ όταν είμαστε. Εγώ συνήθως πίνω τον καφέ μου.
0: Ναι.
1: Πολύ πριν το πρωινό μου.
0: Πολύ πριν το πρωινό. Και είναι το σωστό τελικά.
1: Δεν είναι σωστό ή λάθος. Ξέρεις κάτι, οι ειδικοί λένε.
0: Πάει το στομάχι.
1: Όχι. Οι ειδικοί λένε, αν ναι. είναι ανεκτός ο καφές, χωρίς να έχετε φάει κάτι, χωρίς να έχουμε φάει, οκ,
0: ναι.
1: okay, κρατήστε το. Εγώ δεν έχω κανένα απολύτως θέμα. Βέβαια, ο καφές μου είναι σκέτος.
0: Ναι.
1: Δεν βάζω μισή τουλούμπα σε ζάχαρη μέσα στο
0: ούτε
1: καφέ.
0: Ούτε γλυκαντικά, ούτε τίποτα.
1: Ούτε γάλατα, ούτε αφρογάλατα, ούτε τέτοια.
0: Έτσι όπως πέφτει, ναι. Τάκ, πέφτει ο καφές κανονικά και χωρίς να.
1: Όχι.
0: Χωρίς κάτι τέτοιο.
1: Άνετα. Το θετικό είναι ότι δράει η καφέινη πιο άμεσα.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ αν έχεις φάει, καθυστερεί ναι. λιγάκι μέχρι να βρει τον τρόπο λίγο.
0: Αλήθεια.
1: Έχει να χωνέψει και άλλα πράγματα.
0: Στο ταυτόχρονο τι γίνεται, γιατί εγώ έτσι ήμουν σε πλανκό κόκκο την μία, την άλλη.
1: Εσύ πας το ταυτόχρονο, θέλεις τώρα να. Αυτό άλλη μελέτη αυτή. Mm-hmm. Για την ώρα έχουν σου πω για το πριν και το μετά.
0: Α, okay.
1: Πριν το πρωινό, λοιπόν, το πλεονέκτημα είναι έχουμε ενισχυμένα αποτέλεσμα της καφείνης. Αν κάποιος θέλει να γυμναστεί νωρίς το πρωί,
0: ναι.
1: επίσης δρά υποστηρικτικά.
0: Αλήθεια.
1: Και γίνεται ταχύτερη απορρόφηση βεβαίως και των θρεπτικών που έχει ο καφές. Τώρα για το μετά. Έχετε λίγο πιο ήπιο για το ζάχαρο στο αίμα, για την πιθανή αύξηση, λέει ναι. πρωί-πρωί. Καλύτερο για την πέψη. Είναι το στομάχι έτσι λίγο προετοιμασμένο. Και το μειονέκτημα είναι ότι θα επιδράσει λίγο πιο καθυστερημένα. Εσύ τώρα που τα έκανε όλα,
0: όλα μαζί,
1: σούμα,
0: τι θα γίνει.
1: Ένα ντουβρουτζά, θα το δούμε σε λίγο.
0: Να γράψω θέλω... το επόμενο κεφάλαιο ναι. της έρευνας.
1: Ναι.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο,
3: yeah.
2: να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
3: Πλακάκια.
2: Ωραία, πόσα?
3: Δεν ξέρω.
2: Τι σχέδιο?
3: Δεν ξέρω.
2: Τι χρώμα?
3: Δεν ξέρω.
2: Τι ξέρεις?
3: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
2: Tile Days?
3: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
2: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μας βρίσκεται εδώ κάθε πρωί, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό.
0: Μάτι, μας έχετε ματιάσει.
2: Ποιος ματιάστηκε,
1: όλοι
2: μας.
1: Γιώργο, και αυτό που συνέβη σαν το πρωί που καθυστέρησε να έρθει, που σήμερα έχει την απόλυτη επίσημη δικαιολογία, είναι δικαιολογημένη.
0: Ήταν ιατρικό το θέμα. Περαστικά, Γιώργο, ναι.
2: Ευχαριστώ να είστε καλά. Αλλά είδατε εδώ ήρθα πάλι. Δεν μπορώ, βρε, να αντέξω μακριά.
0: Έγαμο, το έχουμε κάνει τα απίστευτα, αλλά δεν.
1: Έρχεται και ο Πάνος Κιάμος, παιδιά, σε λίγο.
0: Για το Κιάμο ήρθε.
2: Αυτό είναι ο λόγο. Την αλήθεια, για σιγά μην σα άφηνε.
1: Λογικό, εγώ σε καταλαβαίνω. Και επίσης, επειδή ρωτάτε, παιδιά, θα δώσουμε και προσκλήσεις. Δεν γίνεται να έρθει ο καλεσμένος και να μην δώσουμε και δώρο.
2: Καλέστε με τα καλά σας. Εκεί θα είστε, στις συναυλίες. Τι μόλις αριστώ να πω στο βράδυ.
1: Αλλά πρώτα έχουμε τάξει ένα άλλο δωράκι, γιατί και ο Νάκη ο Μάνος ήρθε με λίγα νευράκια το πρωί.
2: Αποκλείεται.
1: Και εσείς μπορεί να έχετε τα δικά σας έτσι μέσα στην κίνηση ή ό,τι άλλο σας δυσκολεύει. Ένα υπέροχο, όχι γλυκισμά, μια τούρτα, όχι όποια, μεγάλη και Αρμενοβίλ.
2: Oh.
1: Από το κατάστημα Αρμενοβίλ.
2: Συγγνώμη, εγώ φεύγω, έχω μια δουλειά. Θέλω λίγο να παραιτηθώ ξανά και να στείλω ένα μήνυμα. Παιδιά, όποιος δεν έχει δοκιμάσει, δεν ξέρει τι χάνει, αυτό θα σας πω. Με τα λόγου γνώσεως.
0: Να παραιτηθεί ξανά, είπε. Είχε παραιτηθεί ποτέ.
2: Όχι, τώρα λίγο το πρωί. Αυτό έτσι πρόσφερα. Το μυαλό μου πέρασε.
1: Ας εστιάσουμε στο Αρμενοβίλ. Καταρχάς, το κατάστημα το οποίο είναι στην Μητροπόλεως 102, κεντρικότατα, αγαπημένο μέρος. Μια μεγάλη τούρτα Αρμενοβίλ με σοκολάτα για 10 άτομα. Θα φωνάξετε φίλους. Θα τη φάτε μόνοι σας. Τι να πω.
2: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω, επειδή είναι και ελαφρύ το Αρμενοβίλ, γίνεται. Λοιπόν, είναι πεντανόστιμο, είναι καταπληκτικό και θα το καταλάβετε εσείς. Άμα έχετε και τίποτα έτσι γιορτογενέθλια στην παρέα, ακόμα καλύτερα.
0: Θα του κάνετε το σχεδιασμό. Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε λέξη Αρμενοβίλ, το ονοματεπώνυμό σας. Στείλτε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας.
1: Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε πως το Αρμενοβίλ έχει αναβιώσει αυτό το γλυκό που είναι μέρος της γαστρονομικής μνήμης της Θεσσαλονίκης με την σύγχρονη αυτή ματιά. Γι' αυτό και κερδίζετε τη μεγάλη τούρτα Αρμενοβίλ με σοκολάτα.

0: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε. Πρωινό Τετάρτης, 16 του Σεπτέμβρη. Ακριβώς λίγο μετά τη μέση είμαστε. Έτσι, ένα τσικ. Χθες ήμασταν λίγο πριν, σήμερα λίγο μετά.
1: Πω, παιδιά, περνάει ο καιρός. Περνάει ο καιρός και άντε αυτό το καλοκαίρι.
2: Περνάμε καλά όμως. Όχι, εγώ δεν ανυπομονώ. Κάθε τι να έρχεται έτσι την ώρα του, να το ζούμε, να το απολαμβάνουμε, το χαιρόμαστε. Να έχουμε και το κινητό μας, να βγάζουμε τα βίντεο, τις φωτογραφίες μας, τις σημειώσεις, να κάνουμε τα τηλέφωνα, τα μηνύματά μας. Αλλά αν χαλάσει.
0: Όχι, Μιράντα μου, δεν θέλω να ακούω τέτοια, γιατί να σου πω κάτι. Εγώ με το που το άκουσα, έπεσε κάτω.
2: Εντάξει.
0: Γιατί έχω τη Vodafone, καταλαβαίνεις.
1: Αγχώθηκε.
0: Δεν χρειάστηκε.
2: Υπάρχει λύση. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής. Άμεσα, γρήγορα, αξιόπιστα, με τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία, η διάγνωση και η επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, παιδιά, χωρίς καθυστερήσεις. 12 μήνυ εγγύηση, είτε πηγαίνετε στα καταστήματα Vodafone, είτε το παραλαμβάνουν το κινητό σας από το σπίτι, το γραφείο. Ξέρετε πώς θα μάθετε περισσότερα.
0: Θα μπείτε στο vodafone.gr ή θα πάτε κατευθείαν σε ένα κατάστημα Vodafone.
1: Πάμε τώρα να κάνουμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης. Γρήγορη, δεν τη λες, Σοφία, έχουμε κίνηση εκεί έξω.
3: Έχουμε. Στο περιφερειακό υπάρχει ποτηλιάρισμα από το ύψος των Σικαιών μέχρι την Τούμπα και από τις δύο κατευθύνσεις. Μερικές καθυστερήσεις συναντάμε και στην κάθοδο των Πεύκων και στην κάθοδο του Πανοράματος. Στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Λίγες ακόμη έχουμε στην κάθοδο της Κατσιμίδη στο ύψος της Λαμπράκης. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου λίγες ακόμη. Πιο πολλές είναι στην Βασιλίσσης Όλγας στο ύψος της Μαρτίου και παραμένει και το ποτηλιάρισμα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης ανάμεσα στη Σύνδο και στη Χαλάστρα. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με καινούριο τραγούδι από την Άννα Βύση. Όχι, γιατί θα το απολαύσουμε και αυτό ζωντανά, βέβαια, στην Αθήνα, στη μεγάλη συναυλία που έρχεται
1: στο
0: με
1: Άκα.
0: Την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ.
1: Και όχι, γιατί αν δεν πάρετε μέρος και στο διαγωνισμό στο Instagram, εσείς θα χτυπιέστε μετά.
2: Ελάτε, παιδιά, γεύετε λίγο. Κοσμοράδιο κατά παύλα 951 είναι, θα το βρείτε πάνω-πάνω, καρφιτσωμένο. Θα δείτε την Άννα. Τι άλλο να κάνουμε.
1: Καλημέρα, Θάνο.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σου, από Θεσσαλονίκη, από το Κοσμοράδιο 95,1 σου τηλεφωνούμε.
2: Γεια σου, Θάνο.
0: Γεια σου.
1: Τι κάνεις?
3: Καλημέρα σας.
1: Πού βρίσκεις? Γερμανία είσαι?
3: Τώρα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, είσαι Θεσσαλονίκη.
0: Έλα.
1: Δεν έφυγες ακόμα?
3: Όχι.
1: Ωραία. Πώς περνάς?
3: Μια χαρά.
1: Διακοπές, ήσουν και Χαλκιδική.
3: Ναι,
1: γι' αυτό σε λένε γίγαντα.
3: Γιατί... Ναι, ένας φίλος από τη Γερμανία.
1: Αυτός ο φίλος, ο Κωνσταντίνος, μας έβαλε να σε καλέσουμε. Υποψιάζεσαι γιατί?
3: Δεν ξέρω, όχι. Τώρα κάνω διακοπές, δεν έχω το μυαλό μου εκεί.
1: Καλά, Κωνσταντίνε, ακούς? Δεν σε σκέφτεται καθόλου?
2: Τίποτα.
0: Γραμμένος έχει.
2: Ούτε λίγο.
1: Θάνο, καλά κάνεις. Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη θα σκέφτεσαι τώρα στη Γερμανία τι γίνεται, ξέρω εγώ.
3: Ναι,
2: άστους εκεί πέρα.
1: Μας είπε βέβαια ότι έχει γενέθλια η επίσημη γυναίκα σου.
2: Τι εννοεί?
1: Έτσι το είπε. Είχε χθες γενέθλια η επίσημη γυναίκα σου.
2: Ποια είναι η επίσημη γυναίκα?
3: Όχι, δεν είναι, λάθος ημερομηνία ήταν.
1: Α, τι να είναι ο Κωνσταντίνος,
2: Α, μάλιστα.
3: Πότε είναι? Είναι στο Facebook, λάθος.
1: Πότε είναι να σε πάρουμε τότε, αν θες?
3: 23 Φεβρουαρίου είναι.
1: Ω, καμία σχέση.
2: Τίποτα δεν πέτυχε, έτσι.
1: Ούτε τον
2: ήλιο. 23 Φεβρουαρίου.
0: Τίποτα, ρε.
2: Νομίζω ότι απλά ήθελε να σε ακούσει στο Κοσμοράδιο. Τίποτα άλλο.
1: Και εγώ αυτό.
3: Μάλλον, ναι.
1: Ήθελε έτσι να σου κάνει μια πλακίτσα, επειδή αυτό κάθεται και πίζει εκεί. Και τώρα λέει χα, ακούω, γελάω. Ναι. Θες να του πει κάτι έτσι ευγενικό?
3: Τι να το πω. Εντάξει, θα το πω από κοντά έτσι.
2: Ωραία, καλύτερα.
1: Καλύτερα, τα μπινέλη και από κοντά. Έχεις δίκιο. Φάνο. Να συνεχίσεις να περνάς καλά. Φιλιά πολλά.
3: Έγινε καλύτερα.
2: Γεια μας, καλημέρα.
0: Θέλω να μας κλείσει, αφήστε με.
2: Καφέ δεν είχε πιει ο άνθρωπος.
0: Μη μου διαταράσετε τις διακοπές μου.
1: Αχ, τι γίνεται. Αυτό είναι, παιδιά. Παίρνουν αρκετές μέρες άδεια. Αν δεν έχω καταλάβει, επειδή ο Κωνσταντίνος είχαμε επιχειρήσει άλλη μια φορά να τον εντοπίσουμε στη Χαλκιδική. Αλλά
2: δεν σηκώνει. Στη Θεσσαλονίκη κάτι γίνεται.
1: Κλειστό το τηλέφωνο. Σου λέει κάτσε τώρα. Μήπως και επίσημες, ανεπίσημες. Είστε εσείς κάτι πειραχτήρια. Καλή όμορφη και δροσερή Τετάρτη μας λέει η φίλη μας η Κυριακή.
0: Δροσερή. Εβδομάδα τριανταριά.
1: Έτσι θα πάει.
2: Κατοστάρια.
1: Όπα και εσύ.
0: Έλα και εσύ.
1: Κατοστάρια σε ευρώ να πέφτουν, να τα παίρνουμε, όχι να τα δίνουμε.
0: Θα πέφτουνε. Στην βενζίνη, στη θέρμανση.
1: Ναι, κάτσε λίγο.
0: Τέλος.
1: Όχι, τι τέλος, περίμενα.
0: Τον καθάρισε αυτό να.
1: Α, εσύ το επέλεξες αυτό, αλλά υπάρχει και άλλη επιλογή.
0: Έχουμε, συνεχίζουμε.
1: Λείπει ένα ψηφίο 2, 4, 6. Όχι, εντάξει. Ναι, λίγη προσοχή και στα τηλεφωνάκια.
0: Σε λίγο έρχεται και ο Πάνος Κιάμος, αυτό θα κάνει τηλεφωνήματα έκπληξη. Αχ,
1: παιδιά, θα έχει πολύ πλάκα. Γιατί όχι.
0: Το βάλουμε εκεί πέρα.
1: Να βρείτε ποιος είναι. Άντε τώρα. Ας πάρουμε εμείς αυτά που πρέπει νωρίς. Νικολέτα. Που έχει γενέθλια.
2: Άντε, βρε Νικολέτα, σήκωσε το να σου πω χρόνια πολλά. Να σου τραγουδήσουμε.
1: Να σε ξυπνήσουμε σε πρώτη φάση ενδεχομένως.
2: Προς τα εκεί το βλέπω το θέμα.
0: Πάει και αυτή.
2: Γεια σου,
1: καλά σε άλλη
0: bye
1: μια
0: bye. Να είναι εδώ στις επάλξεις. Τζάμπα εμείς παίρνουμε. Τζάμπα χάνουμε το ραδιοφωνικό χρόνο μας.
1: Εμείς παίρνουμε τζάμπα με την έννοια δεν χρεώνουμε. Χρεώνουμε. Αυτό είναι. Από, κατά τα άλλα, είμαστε εδώ για να μεταφέρουμε τα μηνύματά σας. Για ό,τι θέλετε. Κάτσε, βρε. Τι νόμιζες? Μην στέλνετε ακόμα για τον Γιάμο. Δεν ανακοινώσαμε διαγωνισμό.
2: Περιμένετε.
1: Όταν θα έρθει.
2: Αυτά είναι άκυρα. Και όσοι στέλνετε τώρα, αποκλείεστε από τον επόμενο διαγωνισμό.
1: Έλα, μη λες έτσι.
2: Έλα, όχι, πλάκα.
1: Θέλουμε και άμμο. Καλή τύχη. Άρε πάνω. Καλά, ξέρει τι κόσμο έχει και τι κοινό έχει και που έρχεται.
2: Η πρωινή εξαλεία.
1: Αλίμονο, αλίμονο. Άντε βρε να κάνουμε και ένα τηλεφωνάκι.
2: Λυπάμαι. Μιράντα μου.
1: Ωραία. Εντάξει, προσπαθήσαμε στο πρώτο μέρος. Το δεύτερο θα έρθει αργότερα. Τώρα τι έρχεται.
0: Μέλισσες
2: 30-40.

0: είστε εδώ που πολύ καλά ξέρετε, στην παρέα σας την πρωινή. Μάνος Βολάνης, Γιώργος Θεσμετζής, Μιράντα Μουλιώτη, 16η μέρα του Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω πώς χθες, θα σας πω και αργότερα. Μου βγήκε μία τύπισσα από την Ιαπωνία,
1: ναι,
0: η οποία έχει πάρα πολλούς followers μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Δείχνει, ναι, την απλή καθημερινή ζωή στο Τόκιο, εκεί που μένει. Μάλιστα. Και ξέρετε, οι Ιάπωνες.
1: Έδειχνε έτσι το ένα πάνω στο άλλο στο μετρό, όπως εδώ.
0: Είχε και ένα βίντεο με το μετρό. Έλεγε τρόπους πώς να ανταπεξέλθετε στις απαιτήσεις εκεί. Το πολύ βασικό όμως, ξέρετε, μπαίνοντας στο σπίτι, λέει μια απλή καθημερινή συνήθεια. Μπαίνοντας στο σπίτι, βγάζουμε τα παπούτσια.
2: Αποστηρώνεσαι ολόκληρο.
0: Είχε ένα, είχε ένα χαλάκι μπροστά, άφησε εκεί τα παπούτσια και έβαλε τις παντοφλίτσες για το σπίτι.
2: Ωραία. Τι λέω, αυτός
0: είναι ένας πολύ βασικός κανόνας υγιεινής κιόλας έτσι. Δηλαδή, έχει να κάνει και με αυτό. Και αναρωτήθηκα, ο καθένας μπορεί να έχει τον δικό του απαράβατο κανόνα στο σπίτι, έτσι.
2: Τι να πρωτοπώ τώρα, δεν ξέρω.
0: Εγώ επίσης,
1: δεν καπνίζει διά... κανείς μέσα.
0: Όταν...
2: Α, ναι, αυτό ισχύει.
0: Και όταν μπαίνω στο σπίτι θα πάω να πλύνω τα χέρια μου. Γιατί όλο και κάτι
1: και
0: έχω πιάσει. Παντού. Το ασανσέρ, το κουμπί, τη λαβή από το μηχανάκι μου.
2: Αυτά γίνονται αυτόματα κάπως. Θα πρέπει να κάτσω να τα σκεφτώ, Μιράντα μου.
0: Για σκέψου και εσύ.
2: Δεν αφήνουμε ντουλάπια ανοιχτά. Λοιπόν, ελάτε να μας πείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Είναι η ερώτηση που σας έχουμε σήμερα. facebook.com / κοσμοράδιο 951. Ποιο να παράβω το κανόνα υγιεινής έχετε στο σπίτι σας.
3: Το Interveten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται σήμερα η ασφαλτόστρωση στη Βούλγαρη. Ωραίο καστρό. Φωτιά ξέσπασε σε χωματερή. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες για την κατάσβεση. Κρήτη. Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περίπου 68 παράνομοι μετανάστες επιβαίνοντες σε Λέμβο νότια των Καλών Λιμένων. Τουρκία. 3 νεκροί από πυροβολισμούς σε τουριστική συνοικία της Κωνσταντινούπολης. Ιράν. Το εσωτερικό αεροπλάνο άρχισε να διαλύεται μετά από βλάβη κατά τη διάρκεια πτήσης. Επέστρεψε με ασφάλεια στην Μασχάντ. 21 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 26. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνετε στις σχέσεις σύμφωνα πάντα με το ζώδιό σας?
3: Επίσης, η χώρα μας έχει κατακτήσει την κορυφή μίας λίστας, η οποία βέβαια, μαθαίνοντας
2: ποιο είναι,
3: δεν θα μας κάνει να χαμογελάσουμε.
2: Μάλιστα, θα μας κάνει όμως να χαμογελάσουμε ότι θα έχουμε εδώ μαζί μας τον Πάνο και άμα ζωντανά στο στούντιο θα τα πούμε. Φτάνει, πλησιάζει, οπότε σε λίγο θα είναι μαζί μας. Θα κερδίσετε και διπλές προσκλήσεις για την απόψινή του συναυλία στη Μονή Λαζαριστών. Γι' αυτό μείνετε εδώ συντονισμένοι στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας και καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και πάμε λιγάκι ζωδιακά σήμερα.
1: Να δούμε τα λάθη που κάνουμε, αλλά δεν φταίμε εμείς, ήταν τα ζώδιά μας.
2: Μωρέ.
1: Ναι, να τα ρίξουμε
2: κάτι.
1: Ο Κριός θεωρεί τον άνθρωπό του δεδομένο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνει.
0: Γιώργο, τα κρατάς όλα μέσα σου. Είναι η Ταύρη, αυτό παθαίνω.
2: Βγάζω βουζούνια, κατάλαβε. Οι δίδυμοι εγκαταλείπουν τη σχέση πριν τελειώσει.
1: Καθίστε να ολοκληρωθεί και μετά βερβιαστική.
0: Πού το ξέρεις, ποιος το κρίνει ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η σχέση.
1: Το καταλαβαίνεις λίγο.
0: Καλά.
1: Οι καρκίνοι χάνουν τον εαυτό τους.
0: Ισχύει αυτό, παιδιά, ενώ οι λέοντες ξεσπάνε συναισθηματικά.
2: Οι παρθένοι προσπαθούν να αλλάξουν τους άλλους.
1: Κακό.
2: Δεν θα έπρεπε.
1: Όχι. Η ζυγή είναι αυτό που λέμε passive aggressive. Δηλαδή, μια φρένο, μια γκάζε, μια έτσι μια.
0: Ενώ οι σκορπιοί δημιουργούν, λέει, δράμα και απομονώνονται.
2: Το ξότες.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν είστε ειλικρινείς με αυτό που νιώθετε. Παραδεχτείτε το επιτέλους.
1: Οι εγώκεροι προεξοφλούμε ότι θα πληγωθούμε.
0: Ναι.
1: Καλέ, ούτε καν.
0: Τι λες, καλέ.
1: Ούτε καν.
0: Γι' αυτό δεν δίνεις καμιά ευκαιρία. Τόσα παιδιά εδώ, παλικάρια, θέλαμε να σου γνωρίσουμε, δεν είναι τίποτα.
1: Άμα φαίνει φως φανάρι το πράγμα, τι να κάνω. Τι να κάνω.
0: Να το, υδροχώς πρέπει πάντα, λέει, να κερδίζουν σε μία σχέση.
2: Και τέλος, οι καημένοι χθείς θυσιάζονται για τη σχέση τους.
1: Θυσία.
2: Θυσιάζεστε, καλέ, αφήστε να.
1: Και ποια θυσία, ποια
2: θυσία έχει κάνει αυτή.
0: Για. Άντε ρε.
1: Για
0: σένα.
1: Θα μας ακούει τώρα ο Πάνος. Ποιος ξέρει, θα σκέφτεται για τις ικανότητες μας στη φωνητική.
2: Μην βάλουμε κόντρα.

0: σα, καλημέρα σα. Με φόρα ερχόμαστε εδώ. Είμαστε πριν στο Κοσμοράδιο 95,1. Με φόρα θα μπει και πάνω και άμα σε πάρα πολύ λίγο.
1: Τον άνθρωπο.
2: Τι πίσω σε τηλέφωνο, ξέρετε.
1: Εδώ έχουμε να πούμε πολλά και ωραία στο Κοσμοράδιο 95,1. Στην παρέα σα, το ξέρετε. Και αν δεν ξέρετε ότι η επισκευή του κινητού σα, είτε σπάσει οθόνη είτε οτιδήποτε άλλο, γίνεται εύκολα και απλά με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, το μαθαίνετε από εμά. Ήδη εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν τα πάντα, εντοπίζουν το πρόβλημα, προτείνουν τη λύση χωρί ταλαιπωρία. 12 μήνυ εγγύηση για την επισκευή.
2: Και να ξέρετε ότι μπορεί να έχετε και το κινητό σου πίσω σε μία ώρα, αν είναι εύκολη η φάση του, αλλά σίγουρα δεν θα μείνετε για περισσότερο από 48 ώρες χωρίς κινητό.
0: Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι τώρα να κάνουμε μία βόλτα στους δρόμους της πόλης.
1: Ναι, βεβαίως.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας και της Τούμπας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, και προς τα δυτικά υπάρχουν καθυστερήσεις στο ύψος των 40 Εκκλησιών. Μερικές ακόμη συναντάμε στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή λίγες ακόμη στο ύψος της Μαρτίου. Στη Βασιλίσσης Όλγας από το ύψος της Δελφών μέχρι τη Μαρτίου υπάρχει μποτιλιάρισμα, και πιο έξω υπομονή στους φίλους οδηγούς που περνάνε από εκεί. Θεσσαλονίκη, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη Κατερίνη, ανάμεσα σε Σύνδο και Χαλάστρα υπάρχει το μποτιλιάρισμα.

0: σας και καλημέρα σας. Εδώ είμαστε, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μάνος Γιώργος Μιράντα. Και ξέρετε πολλούς.
0: Α, δεν έβαλα, περίμενε εδώ. Drums.
2: Κύριε Σιγύρη.
1: Ξέρετε πολλούς τραγουδιστές που.
2: 9 η ώρα το πρωί. Είναι σε πρωινή εκπομπή, δεν έχει ξαναγίνει έτσι.
3: Νομίζω ότι έχει ξαναγίνει.
2: 9 η ώρα το πρωί.
0: Όχι, αλήθεια σου.
3: Το ξανακάνετε.
1: Θα ξαναρθεί.
3: Όταν φάμε Θεσσαλονίκη, κάνουμε ένα σερί.
1: Τέλεια.
2: Πάνω κι άλλο, κυρίε και κύριοι.
3: Είστε καλά.
1: Καλά, εσύ, καλώς
3: ήρθες. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα με πολύ ωραία διάθεση. Να πω σε όλο τον κόσμο ότι έχετε τρομερή διάθεση, παιδιά. Δηλαδή, έχω μπει 10 λεπτά και πραγματικά μου έχετε φτιάξει τη
0: διάθεση. Δε τον κολλητό μα.
1: Χαιρόμαστε.
3: Αυτό είναι
2: διάθεση. Πάνω τώρα για διάθεση και για ενέργεια και για χαμόγελα.
1: Η προσωποποίηση του κεφιού και της ενέργειας πάνω μου. Εντάξει, δεν ξέρω.
3: Καλά.
1: Το πρωί όλοι κάπως είμαστε λίγο ζαβλακωμένοι, ας πούμε. Αλλά
3: για
1: μαγικό...
3: μένα δεν είναι πρωί, γιατί όπως σου εξήγησα πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε, πριν βγούμε στον αέρα δηλαδή, όπως σας είπα, παιδιά, εγώ είμαι ψιλοσερή. Δηλαδή, προκειμένου να προλάβεις και να είσαι στην ώρα σου, λες καλύτερα μην το διακινδυνεύσουμε.
2: Άρα για σένα τώρα είναι πολύ αργά το βράδυ.
3: Για μένα, όχι, για μένα είναι τώρα normal ώρα. Δηλαδή, πάντα εγώ συνήθως τέτοιες ώρες κοιμάμαι.
1: Το έχεις αυτό. Γενικώς με τα ραντεβού θέλεις να είσαι σωστός, τυπικός, δεν στείνω
3: κόσμο.
1: Θέλω
3: και δεν είμαι ποτέ.
1: Α.
3: Θέλω και στείνω πάντα.
2: Υπάρχει
3: τα λέω
2: όμως.
3: Γιατί είναι εδώ και ο Παναγιώτης. Δεν μπορώ να πω για ψέματα, καταλαβαίνω.
2: Κουνάει κανένα διάφορα τέτοια.
3: Είναι και, είμαι και ενάντια, ας πούμε, στο ψέμα γενικά ως άνθρωπος. Δηλαδή, πάντα παλεύω να είμαι σωστός. Ένα μισαωράκι με 40-45 το έχω.
0: Το έχει.
3: Εύκολα.
1: Έχουμε περάσει.
2: 2-3 ακαδημαϊκά. Έτσι τα ενώνει και.
3: Ναι, μα παιδί μου με ξέρουν. Και αν μου λέω στην εταιρεία 2 η ώρα θα είμαι εκεί, είναι όλοι 3-40 εκεί. Και είναι εκεί, περιμένουμε κιόλα και λίγο. Έχουν πει το πρώτο καφεδάκι.
1: Ακούσαμε το τραγούδι το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό. Εσύ. Εγώ αυτό θεωρώ το τελευταίο μεγάλο.
3: Το ξέρει πολλού. Κοίταξε, Μιράντα, για μένα το ξέρει πολλού είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι που λέει μια πολύ μεγάλη αλήθεια, παιδιά. Ότι πραγματικά δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που, σου στηρίζονται, που σε στηρίζουν πραγματικά στα δύσκολα. Δηλαδή, πολλοί λένε πράγματα, αλλά τελικά όταν έρχεται εκείνη η στιγμή,
2: να τα κάνω.
3: Ανοίγουμε την ατζέντα μας και αρχίζουμε. Σβήνουμε τον ένα, σβήνουμε τον άλλο, σβήνουμε. Ο άλλος δεν απάντησε, ο άλλος δεν υπάρχει, ο άλλος δεν σήκωσε, ο άλλος τσακώθηκε. Και τελικά δεν βλέπεις ότι πραγματικά δεν υπάρχουν πολλοί που μπορούν να κάνουν τα πάντα για σένα.
0: Είναι αυτό που έλεγε και ο Γιώργος Μαζωνάκης, ότι δεν έχεις πολλούς φίλους. Έχεις φίλους, δεν έχεις φίλους, που έχει δώσει μια συνέντευξη και λέει μπορεί να μην έχεις τόσους πολλούς φίλους όσο πιστεύεις.
3: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή είμαι και εγώ της ίδιας άποψης. Έχουμε πολλούς γνωστούς, φίλους πρέπει να έχουμε μετρημένους ούτε στα δάχτυλα του ενός χεριού.
1: Και σίγουρα μέσα από τον χώρο δεν υπάρχουν και πολλές δυνατότητες να υπάρξουν φιλίες που κρατάνε, που δοκιμάζονται.
3: Αυτό, Μιράντα, είναι πολύ περίεργο. Το λογικό θα ήταν, επειδή περνάμε και αρκετούς μήνες με συναδέλφους, οι καλύτεροι μας φίλοι να ήταν αυτοί. Δεν συμβαίνει, παιδιά.
1: Γιατί θεωρείς ότι δεν συμβαίνει?
3: Δεν ξέρω γιατί, ίσως γιατί χανόμαστε μετά τελείως ο καθένας με τα προγράμματα του. Δηλαδή εγώ νομίζω ότι η καλύτερη μου φίλη, ας πούμε, αν εξαιρέσεις, ξέρω εγώ, ένα φίλο που είχα από το σχολείο, είναι η μουσική μου. Δηλαδή τα άτομα που αναγκαστικά, γιατί εγώ εμείς ζήσαμε και τις εποχές που τα νυχτερινά μαγαζιά ήταν 5 και 6 μέρες ανοιχτά. Δηλαδή είχες μια επαφή με την ορχήστρα και τη μία μέρα που ήμασταν κλειστά είχαμε και εξτρά.
1: Ναι.
3: Ήταν οι καλές εποχές, ας πούμε, της τότε.
1: Οι κουραστικές πολύ εποχές όμως, ε.
3: Ήταν πολύ όμορφες, Μιράντα. Αλλά... καθόλου κουραστικές.
1: Αυτό...
3: νομίζω ότι είναι πιο κουραστικό για έναν καλλιτέχνη να κάθεται παρά να δουλεύει.
1: Κοίταξε τώρα πώς πάει, γιατί.
3: Νομίζω ότι. Και εσύ, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει αυτό το πράγμα στο ραδιόφωνο, ότι καμιά φορά όταν έχεις τη μέρα σου και ξέρεις τι θα κάνεις, είσαι πολύ καλά. Όταν υπάρχουν άδεια και κενά διαστήματα, ίσως χαίρεσαι την πρώτη, δεύτερη, τρίτη μέρα.
1: Έτσι.
3: Από την τέταρτη μέρα λες, κάτι δεν πάει καλά, παιδιά.
2: Θα βρούμε κάτι να κάνουμε στο διάμεσο. Μην
3: ανησυχείς. Το
2: βρίσκεις.
3: Εσύ, επειδή είσαι και τη μέρα και τη νύχτα. Τα έχεις συνδυάσει, πάντα βρίσκεις.
1: Είναι η άλλη κατηγορία. Μας έβαλε ένα προβληματισμό τώρα. Έχουμε να ακούσουμε όμως κάτι πολύ αγαπημένο επίσης δικό σου και δεν φεύγεις. Έχουμε να πούμε πολλά με τον Πάνο Κιάμο εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας και καλημέρα σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα είμαστε εδώ φυσικά με εκλεκτό καλεσμένο τον Πανόγια μου.
1: Κάναμε και ένα flashback, σου θυμίσαμε αφενός το τραγούδι το οποίο δεν ξεχνιέται.
2: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι την αλήθεια τώρα. Μπράβο σας.
0: Καλά χρειαζόμαστε.
2: Πόσα χρόνια εκπομπή είστε.
1: Συνειδητοποίησε. Θυμήθηκε και πριν. Πόσα χρόνια είπαμε, 7 που είχε έρθει στη ΔΕΘ.
2: Ναι. Συνειδητοποίησα ήδη ότι για να τραγουδήσω στην έκθεση έχω να έρθω 7 χρόνια. Αλλά αμέσως από την κουβέντα μας συνειδητοποίησα ότι είστε 16,5 χρόνια εκπομπή.
1: Είμαστε. Θυμήθηκε και πριν. Πόσα χρόνια είπαμε, 7 που είχε έρθει στη ΔΕΘ.
2: Ναι. Συνειδητοποίησα ήδη ότι για να τραγουδήσω στην έκθεση έχω να έρθω 7 χρόνια. Αλλά αμέσως από την

0: Ναι, και
1: δεν θα του πέρα.
2: Βλέπεις τι κάνει τώρα, έτσι μου έχει βάλει το χαλασμένο το φως εμένα ήδη. Σβήνει μόνο
3: αυτό. Αυτός βαράει και σβήνει.
2: Πού,
3: να βαρέσω. Φτάνει τόσο.
1: Επάνω όταν έρχεσαι Θεσσαλονίκη, καλά, είχες και την πρόσφατη και τη συνεργασία με την Πάολα.
2: Ναι, στην Πύλη.
1: Ήρθαμε και σε είδαμε και περάσαμε τέλεια. Διαπιστώνεις εσύ τραγούδι που γίνεται λίγο παραπάνω χαμός?
2: Κοίταξε, εδώ στη Θεσσαλονίκη η αλήθεια είναι ότι επειδή εδώ κυκλοφόρησε και το live το 2004, δηλαδή λίγο πριν αναλάβει.
3: Ήταν
2: το live, το είχαμε βγάλει όταν ήμουν στο Fix. Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη, ας πούμε, απήχηση εδώ. Όπως το «Δεν θα φύγεις μακριά», όπως το «Μου λείψες», όπως το... Είναι μερικά τραγούδια που τα βλέπεις ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη...
1: Λίγο θα του πόνου που λέμε, το χαιράτα.
2: Ακριβώς.
3: Υπάρχει κάποιο τραγούδι το οποίο έστω για μια περίοδο στο έχουν ζητήσει τόσο πολύ που έφτασε σε ένα σημείο που εντάξει ρε παιδιά, φτάνει λίγο.
2: Εγώ θα σας πω κάτι το οποίο όμως πραγματικά το χαίρομαι. Το πόσο ζητάει ο κόσμος το «Φωτιά με φωτιά».
1: Το πιστεύουμε.
3: Δηλαδή και οι γείτονες γύρω-γύρω.
2: Μιλάμε για Έλληνες και μη. Για Έλληνες και μη. Αλλά είναι ένα τραγούδι, ρε παιδιά, που τι να σας πω.
3: Το πίστευε.
2: Λέω την αμαρτία μου.
3: Το πίστευε.
2: Και εγώ το γουστάρω όταν έρχεται η ώρα. Δεν μπορώ να το έχω πει τώρα. Το «Φωτιά με φωτιά» βγήκε το 2012, ας πούμε. Είναι τώρα 14 χρόνια ένα τραγούδι. Μετράει 14 χρόνια. Ακόμα όταν μπαίνει, μου φτιάχνει και εμένα του ίδιου τη διάθεση που το λέω, δηλαδή το έλεγα συνέχεια και το λέω συνέχεια και θα μπορούσα να σου πω, ξέρεις κάτι, θα ήθελα να μην το πω.
1: Σηκώνω το λιώθι.
2: Υπάρχει μέρα που να μην θέλω να το πω αυτό το τραγούδι.
1: Βέβαια. Και υπάρχει...
2: Το πίστευα.
3: Το πίστευες.
2: Το πίστευα, επειδή άκουσα την ένταση και έλεγα άλλα πράγματα. Συγγνώμη σας
1: διάθεση.
2: Από την πρώτη στιγμή ήταν ένα τραγούδι το οποίο, καταρχάς μέχρι τότε οι ρούμπες δεν είχαν κλαρίνο. Ήταν η πρώτη ρούμπα που είχε κλαρίνο.
3: Ναι, είναι τόσο χαρακτηριστικό.
1: Και από εκεί και μετά είχαν όλες.
2: Μετά από εκεί είχαν όλες. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας ήταν ότι, ρε παιδί μου, με το που το βάζεις αυτό το κομμάτι, σου έρθει η διάθεση. Λέω, δεν ξέρω, ρε παιδιά, λέω αυτό, λέω, γιατί τότε εγώ ήμουνα στην Universal, μετά Cobalt και τα λοιπά. Αυτό το τραγούδι δεν βγήκε ποτέ σαν single, δηλαδή δεν το βγάλαμε εμείς σαν single το κομμάτι. Ήταν εκείνος ο δίσκος, είχε το, εκείνος ο δίσκος είχε τα κρίσταλα, τον νίκησες πάλι. Δηλαδή τα τραγούδια που παίζαμε και λέγαμε στο ραδιόφωνο ήταν τελείως πιο ραδιοφωνικά.
1: Βέβαια.
2: Δεν έχει καμία σχέση. Γιατί εγώ το πίστευα πάρα πολύ το κομμάτι, αλλά συζητούσα τον Τζαμουλίν πάνω. Πώς θα το παίξει τώρα το ραδιόφωνο 9 ώρα τα κλάρινα. Λέω, παιδιά, δεν πειράζει, εγώ θέλω να το βάλω το κομμάτι.
1: Και
3: έγινε μόνο του σίγκλ, έτσι. Δηλαδή,
2: έγινε μόνο
3: εδώ
2: του,
3: είμαι εγώ, για σας, παίχτε με.
1: Μια κατηγορία μόνο του. Και ποιο τραγούδι είναι αυτό που εσύ κατάλαβες ότι κέρδισες τον κόσμο, ότι μπήκες στην καρδιά τους, στα σπίτια τους?
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι, Μιράντα, ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Έτσι νιώθω τουλάχιστον, εγώ δεν ξέρω. Νιώθω δηλαδή ότι ο Θεός με αγαπάει πάρα πολύ, γιατί το πρώτο τραγούδι που έβγαλε ήταν το «Χωρίς νερό μπορώ». Και αυτό γενικά νιώθω ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο όχι απλά μου άνοιξε την πόρτα στη δισκογραφία, αλλά είναι και ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1998, φέτος έχουμε 2026, 28 χρόνια πίσω. Το λέω ακόμα, τα περισσότερα παιδιά που το λέω δεν υπήρχαν τότε. Δηλαδή βλέπω από κάτω φατσούλες που είναι 18, 19 χρονών, 20 χρονών και το τραγουδάνε.
3: Ήταν μείον 10 τότε, ναι.
2: Ακριβώς. Θέλω να πω ότι είναι ένα τραγούδι που όχι απλά είχα την τύχη, με βοήθησε ο Θεός, με οδήγησε ο Θεός εκεί να το πω, αλλά είναι και ένα τραγούδι από αυτά που θέλει κάθε καλλιτέχνης. Δηλαδή τι θέλουμε εμείς, τραγούδια που να αντέχουν στον χρόνο.
3: Ναι.
1: Και έχεις πολλά.
3: Και τώρα,
2: χαίρομαι
3: και
2: πάρα έχεις... πολύ που το λες.
1: Πάρα πολλά.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Αυτό, ερχόμενη σε εμφανίσεις σου, βλέποντας το πρόγραμμα, αχ, καλέ και αυτό, και αυτό. Και μετράς τις επιτυχίες που έρχονται μία μετά την άλλη. Και καλά, δεν φεύγεις αν δεν τελειώσει το πρόγραμμα. Να το πούμε αυτό.
2: Να το πούμε.
1: Δεν φεύγει κανείς αν δεν τελειώσει επάνω σκιά μας το πρόγραμμα.
3: Και εμείς μαλώναμε πριν για το ποιο τραγούδιο θα παίξουμε. Όχι, εκείνο πιο πολύ. Όχι, εκείνο πιο πολύ. Τι λες, καλέ. Το άλλο περισσότερο.
1: Θα διαλέξεις εσύ τα επόμενα.
3: Και ξέρεις, όσο μιλάμε. Κάνω εγώ παρεμβάσεις που δεν ξέρουνε. Ετοιμαζόμαστε για απόψε το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Θα πούμε σε λίγο περισσότερο. Ο Πάνος Κιάμος μένει εδώ στην παρέα μας το πρωινό στο Κοσμοράδιο.
4: Ο Πέτρος
0: Πετρός Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ραδιόφωνο.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Εδώ Πεδερίνα Φρονά, η αγαπημένη σας ανάπηρικο μικός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα, πώς θα προλάβω. Θεσσαλονίκη, έρχομαι 20 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δάσους με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Προπόληση στο mor.com και στα ταμεία του θεάτρου Αριστοτέλειου. Προλαβά.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
5: Κατερίνα Λιόλιου.
2: Τίτλος:
5: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Χρόνια.

0: κόκκινο, έχει ψωμάκι, ψωμάκι εδώ.
1: Ναι.
2: Μα σα το πω ότι η εκπομπή εδώ δεν είναι τηλεκατευθύνη, δεν κατευθύνεται, είναι ελεύθερα.
3: Υπάρχει αφορμητισμό.
1: Λοιπόν, ακούγαμε το τραγούδι «Θα με ζητάς» στην πρώτη του έκδοση. Γιατί εμείς τώρα οι περισσότεροι στο Κοσμοράδιο έχουμε ακούσει τη δεύτερη του έκδοση.
2: Και εγώ περισσότερο έχω ακούσει τη δεύτερη έκδοση, γιατί η πρώτη έκδοση δεν έπαιξε ποτέ. Δηλαδή είναι στο δίσκο με το «Γύρνα πίσω» κτλ. Όταν βγήκε το τραγούδι. Δεν ανακαλύπτηκε. Δεν το ανακάλυψε ο κόσμος. Τουλάχιστον ραδιοφωνικά. Γιατί στο μαγαζί πάντα μου το ζητούσανε. Το έλεγα δηλαδή στο μαγαζί.
3: Και πώς έγινε, πιστεύεις αυτό, η δεύτερη καριέρα που λένε?
2: Κοίταξε, νομίζω ότι πλέον το βλέπουμε αρκετά συχνά αυτό σε καλλιτέχνες. Δηλαδή, βλέπεις ότι πολλά τραγούδια πια καλλιτεχνών, όχι μόνο εμένα, αλλά πολλών καλλιτεχνών, τραγούδια που τα οποία τα έχουν πει 5-10 χρόνια, ο κόσμος τα ανακαλύπτει. Φαίνεται ότι αρχίζει ο κόσμος και ψάχνει πια. Επειδή είναι αρκετά εύκολα πια να ψάξεις. Δηλαδή, παλιά έπρεπε να ψάξεις το CD, να βγάλεις το CD το συγκεκριμένο, να το βάλεις, να ακούσεις ένα το κομμάτι. Τώρα είναι ένα κουμπάκι. Τα ακούς, δεν σ' αρέσει, είσαι στο κινητό, κάθεσαι, ανακαλύπτεις έναν καλλιτέχνη πολύ γρήγορα.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι και τα παλιά χρόνια που προλάβαμε εμείς με τα CD, περίμενες να βγει το CD και καθόσουν και τα άκουγες ολόκληρο για να αποφασίσεις ποιες αρέσουν.
2: Αυτό είχε πολύ ομορφιά.
1: Ναι.
2: Όπως και πιο πίσω.
1: Αλλά το στερηθήκαμε λίγο στο διάμεσο.
2: Το δίσκος ήταν πάρα πολύ. Ακόμα και το τσικ που έκανε ο δίσκος. Τα LP δηλαδή. Αλλά θέλω να πω τώρα την ιστορία που λέγαμε για το τραγούδι.
3: Τι ιστορία έχει το τραγούδι που θα μας πει?
2: Αυτό λοιπόν το τραγούδι γράφεται το 2000. Γιατί το 2000 κυκλοφόρησε το CD. Γράφεται στο στούντιο Sierra και ακριβώς δίπλα μου είναι η Σοφία Ιβώσου. Και γράφει και εκείνο το δικό της δίσκο. Εγώ την κυρία Βώσου τη γνωρίζω μόνο επειδή έχει τύχει και είχε τότε μια εκπομπή στο Μέγκα. Έκανε το πρωινό κάποια εποχή.
1: Ναι, λοιπόν, μπορείς να τραγουδήσεις και το τραγούδι. Μεταξύ μας,
2: το οποίο εγώ με είχε καλέσει γιατί της άρεσε το «Χωρίς νερό» όταν είχε βγει και το είχα πει και την έχω γνωρίσει έτσι. Δεν γνωρίζω εγώ ότι στο δίπλα στο τι είναι η κυρία Βούσου και γράφει. Εμείς γράφουμε εκεί το CD, ας πούμε, που είχε μέσα το «Γύρνα πίσω» κτλ. Και εκεί το «Θα με ζητάς». Εκείνη κάνει διάλειμμα και πίνει καφέ σε ένα κεντρικό χώρο που έχει το στούντιο Sierra. Και ακούει το τραγούδι. Το οποίο εγώ τότε κινδυνώ να βάζω φωνή. Θέλω να σας πω πόσο απλά ήταν τα πράγματα τότε, παιδιά. Και μου χτυπάει την πόρτα. Χτυπάει την πόρτα την ώρα που δεν βλέπει κόκκινο, που δεν γράφαμε, ας πούμε. Λέει, παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Η Βώσου τότε. Για ένα τραγούδι που δεν ακούστηκε μετά από 20 χρόνια. Μου λέει, μ' αρέσει πάρα πολύ, λέει, αυτό το τραγούδι. Λέω, κυρία Σοφία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει, να σου κάνω φωνητικά.
1: Έτσι,
2: έτσι
3: απλά.
2: Μιλάμε τώρα, εγώ με τη Βόσο ήταν, πώς να σου το πω, Δαβίδ με Γολιά. Τότε. Δεν ήμασταν, δηλαδή, εγώ είχα βγάλει ένα τραγούδι και αυτό είναι ο δεύτερος δίσκος, ήταν το «Δεν είσαι μόνη», ο τρίτος δίσκος. Και εκείνη ήταν στα πολύ δυνατά της τότε, ρε παιδί μου. Και λέω, τι εννοείται? Λέει, βάλτο. Φέρε μου, λέει, τους στίχους.
3: Ξέρω τι θα κάνω.
2: Σε αυτό το τραγούδι, τα φωνητικά που ακούμε πίσω είναι η Σοφία Βόσου.
1: Απίστευτο.
2: Δεν θα το έλεγες σήμερα για να πεις να γίνει κάτι τέτοιο. Να το συζητήσουμε. Πάρε την εταιρεία μου. Κάνε εκείνο. Να δω αν μπορώ. Πότε θα γράψουμε. Να είμαι έτοιμος. Αχ, δεν ξέρω αν η φωνή μου είναι καλή. Θέλω να πω. Τώρα βάζω και εμένα μέσα στον εαυτό μου, μέσα σε αυτά, έτσι. Δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω.
3: Άλλη εποχή.
2: Αλλά τι εποχή ήταν τότε, δηλαδή? Πόσο απλά τα πράγματα. Φαντάσου πιο παλιά, που μπορεί να βλέπουμε τώρα ένα ντουέτο και να λέγαμε πώς να γίνει αυτό το ντουέτο. Και αυτό το ντουέτο μπορεί να έγινε. Πάμε να το κάνουμε, παιδιά. Πάμε να το κάνουμε.
1: Εγώ σας βάζω από κάτω χαλί.
3: Και τώρα έχει. Περίμενε. Έχεις όμως και ένα άλλο ντουέτο καλλιτεχνικό που ετοιμάζεις. Από πότε? Συζητιέται από τώρα. Μας έχετε κάνει ένα βιντεάκι. Έρχεται. Θα γίνει ταραχή. Πότε θα γίνει αυτή η ταραχή?
2: Αυτό θα γίνει πρώτα ο Θεός, μέσα στον Οκτώβριο. Ευελπιστούμε να είναι 9 ή 16 Οκτωβρίου. Νομίζω και. Κοίταξε ότι εδώ τώρα έχουμε, είπαμε δηλαδή, εμένα το άγχος μου είναι ότι εντάξει, μπαλάντες, ξέρω εγώ, έχει το πάλι ο Λευτέρης, έχω εγώ το «Χωρίς νερό». Έχει το «Όπου θέλω πάω, δεν έχω τίποτα». Έχω, ξέρω εγώ, το «Δεν υπάρχει λόγος». Χορευτικά δεν ξέρω αν θα βρούμε να πούμε.
3: Έλα ρε φίλε. Θα προτείνουμε εμείς κανένα.
1: Θα σας βρούμε μερικά.
2: Έχω μεγάλο άγχος να τα καταφέρουμε στα χορευτικά.
0: Δηλαδή μιλάμε, πρέπει. Θα είναι πολύ δύσκολο να κάτσει ο κόσμος στο μαγαζί.
3: Νιώθω πως θα πρέπει να πάρουμε, να κάνουμε αγωγή με βιταμίνες πιο πριν όλοι μας. Να έχουμε ενέργεια. Πώς τα λένε τα τους ηλεκτρολίτες.
1: Ενυδατώσου, κάνε ό,τι μπορείς.
3: Γιατί αυτό πραγματικά θα μας κάνει ξανά και ξανά και να θυμηθούμε εποχές διασκέδασης. Δεν είναι απλά τραγούδι, διασκεδάζουμε.
2: Νομίζω ότι με αυτό το σκεπτικό έγινε αυτό το σχήμα και νομίζω ότι πραγματικά θέλω να πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον κόσμο να μην ανέβει πια στην πίστα.
0: Ναι, θα μοιράζετε και αλλαξιές μετά. Σωθεύοντας για να αλλάξουν όλοι.
2: Ιδέα!
3: Και όμως λοιπόν. Και σήμερα όμως θα υδρώσουμε, θα χαρούμε, θα διασκεδάσουμε, θα απολαύσουμε το πρόγραμμά σου που είμαι σίγουρη έχεις επιλέξει με δυσκολία μάλλον. Τα χώρεσες όλα, μπόρεσες. Κουπλέ ρεφρέν, κάνουμε έτσι αυτά τα.
2: Υπάρχουν και κάποια που δεν χωρέσαμε. Αλλά επειδή έχουμε την άμεση επαφή με τον κόσμο, αν εκείνη τη στιγμή παιδιά μου πούνε πες το τάδε, δεν θα το χαλάσουμε.
1: Παραγγελιά.
2: Δεχόμαστε και παραγγελιέ.
3: Έτσι.
2: Και παραγγελιέ.
1: Στη Μονέλα Αριστών, λοιπόν, απόψε το βράδυ, ο Πάνος Κιάμος θα είναι εκεί. Μας έχει ετοιμάσει μια υπεροχή συναυλία που εμείς την περιμένουμε πώς και πώς. Είναι και πάρα πολύ ωραίος ο χώρος.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ να ξέρεις ότι έχω τεράστιο άγχος. Γιατί, είναι...
1: γιατί σε είδα προχθές και που το έλεγες και σε βίντεο. Ναι. Γιατί μπορεί να έχεις άγχος, ας
2: πούμε. Έχω τεράστιο άγχος γιατί είμαι συνηθισμένος να τραγουδάω παιδιά σε μαγαζιά, αλλά δεν είμαι συνηθισμένος να κάνω συναυλία.
0: Ξέρεις πόσο κόσμο ανυπομονή, ξέρεις τι μήνυματα είχαμε από το πρωί.
3: Ναι,
0: για το σημερινό. Δεν θέλω να σε αγχώσω.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αλλά όντως αλήθεια.
3: Η Θεσσαλονίκη σε αγαπάει πάρα πολύ και σε
2: αγαπάει. Αυτό είναι μεγάλη μου τιμή και το ξέρω αυτό το πράγμα.
3: Το γνωρίζεις.
2: Ξέρεις ότι είναι λίγο έξω από τα νερά σου, ρε παιδί μου. Το,
3: είναι
2: η συναυλία είναι άλλη αίσθηση. Είναι άλλη συνθήκη.
1: Είναι,
2: είναι αλλιώς τα πράγματα. Και είχα τεράστιο έχω και είναι η δεύτερη συναυλία μου. Δηλαδή έκανα μία συναυλία στο Βεάκιο και μία είπαμε θα κάνουμε εδώ γιατί δεν μπορούσα να μην κάνω εδώ. Λέω πρέπει να κάνω οπωσδήποτε μία στη Θεσσαλονίκη. Αλλά το άγχος μου υπάρχει, παιδιά.
3: Θα σε ξεαγχώσουμε εμείς το βράδυ πάνω και άμα στη Μονή Λαζαριστών, μη στεναχωριέσαι. Τον ξεαγχώνουμε και σε πάρα πολύ λίγο, εδώ, για λίγο ακόμη, ο Πάνος Κιάμος, το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: δεν θέλουμε να πούμε παράτα με στον Πανοκιάμωνο. Όχι, εμεί το θέλουμε εδώ μέχρι τις 12.
1: Καλά τώρα, εντάξει, να πούμε και. Να πω ένα μεγάλο καλημέρα στον Άλεξ.
0: Ναι, εννοείται.
1: Φαντάζομαι το ξέρει ο κόσμος, έτσι.
2: Το ξέρει, είναι ο σκύλος μου εδώ πέρα.
1: Μόνιμη
2: παρέα.
1: Είναι υπέροχο.
2: Δεν είναι,
0: όπω λέει και ο Γιώργος, είναι διαφήμιση σκύλου.
1: Ο Άλεξ είναι κούκλος.
2: Τον βλέπει και λε, άμα δεν πάρω αυτό, ποιο θα πάρω.
3: Πολλά κοπλιμέντα και για σένα, πάρα πολλά μηνύματα από την Τριανταφυλιά Σερών. Από εδώ τη Θεσσαλονίκη.
1: Από τη Φιλιά Σερών.
3: Ναι.
1: Το Σάββατο θα είμαστε Σέρες.
0: Ορίστε.
3: Ορίστε.
0: Έλα το fan club.
2: Γι' αυτό περιμένουμε.
3: Σε περιμένω.
0: Είδε που φτάνει το Κοσμοράδι, έτσι.
3: Αγαπημένο από τα εφηβικά χρόνια, τις ώρες που ακούγαμε, λέει το live, όλη η παρέα μας γράφουν εδώ. Τι ωραία η κουβέντα σας. Πολύ ωραίο καλλιτέχνη. Τι να το live, λέει, στο fix τιμή στην εποχή μου.
1: Αχ, να είστε καλά. Και τη δική μου, και τη δική μου.
3: Έχει κάτι να θυμάται από εσένα.
1: Αυτό, ξέρεις, Μιράντα, δίνει τεράστια δύναμη. Αυτό το πράγμα, παιδιά, δεν μπορεί να πληρωθεί, να αναπληρωθεί. Αυτό είναι, νομίζω, το καλύτερο και το μεγαλύτερο δώρο που μου έχει προσφέρει αυτή η δουλειά. Αυτή, το ότι μπορεί να περπατάς στον δρόμο και να έρχεται ένας και να σου λέει, με σένα χώρισα, με σένα παντρεύτηκα, είχα τη δύσκολη στιγμή μου και έβγαλες αυτό το τραγούδι και συνόδευσε. Παιδιά, νομίζω αυτό το πράγμα είναι, δοξάζω το Θεό και λέω, σε ευχαριστώ Θεέ μου που μέσα από τη ζωή μου με βοήθησες να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους.
3: Αυτή είναι η δουλειά σου, πώς να το πω, το λειτουργήμα.
2: Εν τω μεταξύ, και αυτά που φτάνουν στα αυτιά σας είναι συνήθως λιγότερα από αυτά που πρέπει, γιατί βλέπεις καμιά φορά κανένα καλλιτέχνη έξω, ντρέπεσαι, λες, έλα μωρή, θα το έχουν πει άλλες χίλιες φορές, τώρα τι να του πω κι εγώ.
1: Εμένα, ναι. Ειλικρινά σας λέω, αν μου το έχουν πει, λέω τώρα,
2: ναι,
1: 5 φορές, θα ήθελα να μου το πούνε 550 φορές. Δεν θα χόρτενα και δεν θα κουραζόμουν ποτέ.
2: Όπου βλέπετε τον Πάνο Κιάμο,
1: και πιστέψτε με, ένα απόστερο τον βλέπετε, γιατί είναι έτσι.
0: Να ξέρεις πάντως ότι εμείς οι DJs με το Φωτιά με Φωτιά ουσιαστικά το παίζουμε όταν ξεκινάμε να παίζουμε όλες τις ρούμπες, σαν έναρξη σε κυρίως πρόγραμμα όταν ο κόσμος θέλουμε να χορεύσει. Πάντα. Είναι σημαντικό
1: αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό. 85 BPM το θυμάμαι.
3: Δεν είναι το σύνθημα.
1: Είναι η ταχύτητα.
3: Ναι, τα θετικά είναι σίγουρα το πολύ ωραίο, είναι η ανταμοιβή, είναι αυτό που έχετε ανάγκη. Αρνητικά σχόλια όμως, όταν έρχονται, είτε και για άλλους και για συναδέλφους. Ας πούμε, φαντάζομαι, είδες τώρα πρόσφατα τι έγινε με τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου εδώ.
1: Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ.
3: Αυτό πώς το στο διοχετεύεις?
1: Είναι πολύ δύσκολο αυτό, παιδιά.
3: Πώς το αντιμετωπίζεις?
1: Περνάμε πάρα πολύ δύσκολα σε αυτές τις καταστάσεις.
3: Το αφήνεις παρακάτω, δεν ασχολείσαι, λες.
1: Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται να μην σε επηρεάσει κάτι τέτοιο, να μην σε ενοχλήσει κάτι τέτοιο, να μην... Εγώ θέλω να πω πάντως ότι θα ήθελα να πω σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε άνθρωποι όλοι.
3: Ναι.
1: Όλοι έχουμε και τις κακές μας στιγμές. Δεν πιστεύω ότι, δηλαδή, ας πούμε τώρα για τον Αντώνη που λέμε, ο Αντώνης είναι ένα πολύ καλό παιδί. Είναι γενικά αποδεκτό ότι είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος και ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Έχει όλοι μας, δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει την κακιά του στιγμή, ρε παιδιά. Νομίζω ότι η ζωή μας είναι πάρα πολύ μικρή για να αναλώνουμε σε τέτοια πράγματα.
3: Βέβαια.
1: Δηλαδή, θα ήθελα πάρα πολύ να υπάρχει μια μεγαλύτερη, αν θέλετε, προσπάθεια από όλους μας να υπάρχει περισσότερο αγάπη μεταξύ μας, παιδιά. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Χριστός, δηλαδή, αφήστε τις διαφορές μας. Είναι μικρή η ζωή μας για να την περνάμε σε τέτοια πραγματάκια.
3: Με αρνητισμό.
1: Νομίζω ότι.
3: Όντως μικρή η ζωή, γιατί χάθηκε και ένας άλλος πολύ αγαπημένος συνάδελφος, άνθρωπος που όλοι τον είχαμε στην καρδιά και στη ζωή μας.
2: Την επόμενη αυτές τις μέρες έχουμε φάει όλοι ένα στραπάτσο με το Γιώργο Μαζονάκη.
3: Και εσύ την ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζονάκη, συγκίνησε και μόνο τώρα που.
1: Εντάξει, εγώ είναι. Με τον Γιώργο είχαμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση και.
3: Συγγνώμη τώρα.
1: Όχι, δεν θέλω να μου ζητάτε συγγνώμη. Είναι μια ανθρώπινη στιγμή, ρε παιδιά.
3: Για όλους, ναι.
1: Γι' αυτό είναι. Αυτό που λέγαμε και πριν. Είμαστε άνθρωποι, εντάξει.
3: Δεν
1: μπορείς να το πιστέψεις.
3: Πιο πολύ.
1: Δεν μπορείς να το πιστέψεις αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ και είχα συνεργαστεί με τον Γιώργο, αλλά. Και γενικά, ας πούμε, υπήρχε μια πολύ όμορφη σχέση που δεν ήταν ούτε φιλία, ούτε κάτι απόμακρο. Ήταν όμως πάρα πολύ αληθινό που είχαμε.
4: αυτό το πράγμα. Δηλαδή μπορεί να μιλούσαμε τρεις φορές το χρόνο. Δεν μιλούσαμε παραπάνω. Ναι. Εκτός από από τη σεζόν που συνεργαστήκαμε μαζί, ας πούμε, που ήμασταν στο Φίβε. Αλλά αυτές οι τρεις φορές ήταν τόσο αληθινές και τόσο έτσι όλα αυτά που είχαμε πει και που μοιραζόμασταν και που, και που λέγαμε, είναι αυτές οι στιγμές που λες. Υπάρχουν κάποιες στιγμές, παιδιά, εσάς που κάποιος μπορεί να μην το βλέπετε κάθε μέρα.
3: Ναι.
4: Να σας βγάζει όμως κάτι αληθινό.
2: Είναι να μπορείτε να, να κάνουμε να βρεθούμε μήνες, αλλά είναι σαν να βρεθήκαμε χθες.
4: Ακριβώς. Ναι. Και σου βγάζει κάτι. Αυτή τη σχέση είχαμε με τον Γιώργο. Βέβαια, θέλω να πω ότι πολλοί κόσμος την είχε αυτή τη σχέση με τον Γιώργο. Γιατί ο Γιώργος ήταν ψυχούλα. Ήταν ψυχούλα. Και.
2: Θεός
4: να αναπαύσει την ψυχούλα του και χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί έχει αφήσει τόσο παρακαταθήκη πίσω του που
2: πνεότατος,
4: ο Γιώργος πνεότατος. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από κοντά μας. Δεν θα φύγει από κοντά μας με τίποτα. Ζητάμε. Και όσο θα περνάει ο καιρός, πιστεύω ότι θα είναι τόσο και πιο ενεργά μέσα μας. Και θα να κάνουμε κι εμείς οι καλλιτέχνες ό,τι μπορούμε από την πλευρά μας για να μένουν όλοι οι καλλιτέχνες ζωντανοί.
3: Να υποψιαστούμε ότι θα τον τιμήσεις κι εσύ με τον τρόπο σου.
4: Όχι μωρέ τρελή.
2: Καθόλου τίποτα.
4: Αυτό έλειπε τώρα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Γιατί δεν θα τιμήσουμε τον Βασίλη τον Καρά. Όλο το. Δηλαδή, παιδιά, ειδικά τώρα. Δεν γίνεται δηλαδή.
3: Είναι από μέσα βγαίνει αυτό.
4: Ακριβώς.
3: Ξεκάθαρα.
4: Ακριβώς. Και θέλω να πιστέψω, να πω και σε όλο τον κόσμο, ότι ό,τι κάνω, τουλάχιστον και εγώ προσωπικά και νομίζω και όλοι οι συνάδελφοι, όταν πάμε να πούμε ένα τραγούδι ενός άλλου καλλιτέχνη, γιατί έχω παρατηρήσει και αυτά τα πράγματα, που ακούω, μην τον αγγίζεις, μην τον κάνεις.
2: Ναι, ναι.
4: Παιδιά, από αγάπη γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Επειδή αγαπάμε τον καλλιτέχνη, αγαπάμε το τραγούδι.
2: Ναι. Δεν πας δηλαδή, να τον αντικαταστήσεις.
4: Όχι, προς Θεού. Ούτε πάνε να συγκριθούμε, ρε παιδιά, με έναν καλλιτέχνη.
3: Ο καθένας
4: ειδικά, ας πούμε, συγγνώμη που παίρνω τώρα.
2: Όσο καλά κάνεις.
4: Όταν έκανα και το live, είχε ελάχιστα τραγούδια δικά μου μέσα και ήταν όλο αλλωνών καλλιτεχνών. Δεν το έκανα γιατί πήγα να συγκριθώ ή γιατί πήγα να πάρω τα τραγούδια. Το έκανα όμως και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αρκετά τραγούδια, όπως παράδειγμα το Μη Ρωτάς το Γιατί, του Σταμάτη Γονίδη, ήταν ένα τραγούδι που ήταν σχεδόν άγνωστο και μέσα από αυτό το live ξαναπήρε τα πάνω του. Εγώ χάρηκα εκείνη τη στιγμή γιατί εγώ το έλεγα, γιατί το γούσταρα εγώ ο ίδιος το τραγούδι. Μπορεί ο πολύς ο κόσμος να μην το ξέρε και τελικά κάναμε μια σειρά εκεί πέρα με τα Εξάρια και επειδή κατέληγε σε αυτό, μετά το έμαθε όλος ο κόσμος. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Δεν το πήρα για μένα το τραγούδι.
2: Υπάρχει.
4: Το είπα με την έννοια ότι πάμε και κάποιοι που δεν το έχουν ακούσει.
3: Ναι, βέβαια. Μα το έμαθαν και άλλοι τόσοι.
4: Ακριβώς.
3: Επόμενοι και έτσι μαθαίνουν και οι νέες γενιές.
4: Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν λέμε ένα τραγούδι ενός καλλιτέχνη, δεν υπάρχει. Μην το παίρνει ο κόσμος τόσο πολύ ότι πάμε να κάνουμε την κόντρα μας.
3: Να μην θυμάμαι, ναι, μωρέ.
4: Είναι τόσο απλό, τόσο αγνό. Παίρνεις ένα τραγούδι και σ' αρέσει ο στίχος και η μουσική.
3: Και η μουσική άλλωστε.
4: Το λες και εσύ, ρε παιδιά.
2: Είναι πάνω απ' όλα επειδή σ' αρέσει εσένα και το τιμάς.
3: Και η μουσική ενώνει και φέρνει αγάπη και φέρνει όλα αυτά τα ωραία συναισθήματα και να κρατάμε αυτά.
4: Να σου πω εσένα, ξέρεις κάτι. Μην βάλεις τον κάθε καλλιτέχνη να τον ακούσει. Δεν κάνει να τον ακούσει. Γιατί δεν κάνει να τον ακούσει. Παιδιά. Πολύ όμορφο δεν είναι να βάλουμε ένα CD και να ακούσουμε. Εγώ θεωρώ ότι όταν βάζεις ένα τραγούδι που το επιλέγεις, τιμάς το καλλιτέχνη.
3: Τι άλλο ακούς εσύ, ποιους άλλους καλλιτέχνες ακούς?
4: Εγώ έχω τρέλα με τον Μάικλ Τζάκσον. Μ' άρεσε πάρα πολύ, δεν ξέρω ότι δεν μου φαίνεται.
2: Η ταινία σου άρεσε?
4: Τζον Τζόβι.
2: Η ταινία, του Μάικλ Τζάκσον, την είδες?
4: Όχι, δεν την έχω
2: δει. Δεν την είδες?
3: Μένεις μόνο στο ακούω ή δοκιμάζω και κανένα χορευτικό καμιά φορά όταν δεν με βλέπει κανείς?
4: Εντάξει, τα χορευτικά τα είχα. Γιατί δεν θέλω τώρα να μιλήσω.
2: Σήμερα πάνω σκιά μου θα κάνει moonwalk.
4: Θα περιμένω το moon. Το φεγγάρι, συγγνώμη, θα μας εξηγήσουμε λίγο. Το φεγγάρι.
3: Πάνω, είσαι πραγματικά η χαρά της παρέας.
2: Να
4: είστε καλά, παιδιά.
3: Να σε έχουμε.
2: Θα τον έχουμε μέχρι τις 12, θα κάτσω. Όχι.
3: Θέλει να ξεκουραστεί, να είναι σε φόρμα γιατί τον θέλουμε σε άψογη κατάσταση. Τα υπόλοιπα θα τα αφήσει και λίγο πάνω. Όμως βοηθάμε, ξέρεις.
4: Ναι, ναι, ναι. Εγώ θέλω να, αφού μου δίνετε την ευκαιρία κιόλας, να πω ότι σήμερα το βράδυ θα πούμε και ένα ρεφρενάκι.
3: Από το καινούριο?
4: Από ένα καινούριο τραγούδι το οποίο θα το έχετε αποκλειστικά εσείς από τη Δευτέρα.
3: Η αποκάλυψη έγινε.
4: Δεν θα λέγεται από Δευτέρα, γιατί θα το πούμε πιο παλιά.
2: Αυτό το ξέρουμε ήδη.
3: Πώς λέγεται?
4: Λέγεται ανοιχτή ακρόαση.
3: Ωραία. ωραία. Τέλεια. Έτσι θα σε ακούμε, θα μιλάμε με ανοιχτή ακρόαση.
2: Οπότε μια πρώτη γεύση σήμερα και τα υπόλοιπα από Δευτέρα στο Κοσμοράδιο.
4: Ακριβώς.
3: Πάνος και άμος υπέροχος, αγαπημένος, με στη θετική ενέργεια, το χαμόγελο, την αγάπη. Γιατί όλα αυτά που είπες ήταν με καλοσύνη φυσικά.
4: Ναι, μόνο παιδιά. Έτσι. Θέλω, ναι.
3: Είσαι ένας άνθρωπος που το εκπέμπει αυτό. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σε είχαμε εδώ.
4: Εγώ ήταν μεγάλη μου χαρά, πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Μου φτιάξετε τη διάθεση.
0: Τα λέμε σε 7 χρόνια πάλι.
2: Τα λέμε απόψε το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών.
4: Είναι σαν τους καθρέφτες. Με 7 χρόνια.
2: Λοιπόν, απόψε το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών και μια που το είπαμε, έχουμε και διαγωνισμό για εσάς, να μην σας αφήσουμε έτσι.
0: Στο Viber. Μας στέλνετε μηνύματα στο 6982-951-951. Γράφει τη λέξη Κιάμο, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε μέσα τώρα τις συμμετοχές σας.
3: Διπλές προσκλήσεις θα κληρωθούν για εσάς. Να είμαστε όλοι παρέα στη Μονή Λαζαριστών με τον Πάνο Κιάμο live. Τελευταίο Σαραδάμ, δηλαδή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Παιδιά, πολλά σε όλο τον κόσμο. Υγεία.

0: Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον. Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
0: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
0: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
0: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Κτηματολόγιο. Από τις 18 Σεπτέμβρη τίθεται σε εφαρμογή η νέα ψηφιακή διαδικασία για τη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Μεταβολές. Αλκέτ Ριζάι. Αναζητείται σε όλη τη χώρα ο βαρυπινίτης Δραπέτης. Βρετανία. Ένα χωριό 350 κατοίκων θέλει να υποσχιστεί με ένδειξη διαμαρτυρίας για τη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Μίλτος Τεντόγλου, υποψήφιος για καλύτερος Ευρωπαίος αθλητής της φετινής χρονιάς. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 26. Η υγρασία στο 55%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Υπάρχει διαγωνισμός ύπνου.
3: Υπάρχει και μια περίεργη τάση που έχει γίνει μόδα για τους άντρες για να δείχνουν πιο αρενοποί.
2: Σας έχουμε και μια δώρο επιταγή όμως. Θα παίξουμε για να κερδίσετε δώρο επιταγή από το κατάστημα Pharmatip για κορεάτικα καλλιντικά που θα επιλέξετε εσείς. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μιράντα Μουλό, Γιώργο Τσεσμετζή και Μάνο Φολάνη.
1: Μιλάτε.
2: Τι προφορά ήταν αυτή, ποιε χώρε να ήταν.
1: Γαλλικό.
3: Ανταλουσία θα έλεγα.
0: Ήταν γαλλικό.
2: Έχει ταραχτεί ακόμη.
0: Από το μετρό.
2: Από το μετρό δεν σου φύγει. Ακόμα υποβαθμισμένη λειτουργία.
0: Δεν έχει φτιάξει.
2: Μετεπιβίβαση στην ανάληψη. Εκεί γίνεται.
1: Έτσι λέει. Ανάμεσα σε πανεπιστήμιο και ανάληψη, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω τη τροχιά. Ένα!
0: Και είπαμε, η σταθμή, επειδή είναι τόσο ευρύχωρη, χωράει ο κόσμο. Πάρα πολύ ωραία. Κάτι λίγο πίσω για να βγει ο κόσμο από το μετρό. Και αυτό το τρένο που ήρθε από πίσω μου, πού θα πάνε αυτοί από πίσω.
2: Η αλήθεια είναι ότι θα
1: από πίσω και από παντού. Εν πάση περιπτώσει, ναι, παιδιά, σήμερα από το πρωί πάει έτσι το μετρό.
2: Υπομονή, υπομονή, ψυχραιμία. Δεν θέλει τώρα την απόβαση. Αν μπορείτε να περπατήσετε για κάποιε τάσει, εντωμεταξύ είναι πάρα πολύ κοντινέ, παιδιά, η μία με την άλλη.
1: Και ο καιρό είναι. Δεν είναι όμω. Και ειδικά αν έχει να πα από την άκρη στην άλλη.
2: Και λίγο τι κοντινέ τάσει μπορεί να περπατήσει, γιατί και ο καιρό είναι πάρα πολύ καλό πλέον.
1: Καλό είναι, καλό είναι.
2: 23 βαθμού έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Άρα μπορείτε να περπατήσετε από μίκρα μέχρι σε σιδηροδρομικό σταθμό.
2: Και να μα πείτε σε πόση ώρα το κάνατε.
1: Σε πόσε ώρε το
2: κάνατε. Θα σα βγάλουμε στον αέρα.
0: Έφταθα.
2: Αύριο.
0: Αύριο.
1: Είναι ο ίδιο στην αρχή που λέει, γιατί μου λέει ότι.

0: 9-5 και 1. Η μόνη επιλογή είναι το φυσικά το πρωινό στον Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και αν είστε πιο μακριά, το application για smartphone και tablet δωρεάν το κατεβάζετε αν δεν το έχετε κάνει ακόμη.
2: Καλέ, κάντε το.
1: Η συνήθειά σας, αφού είναι καλή και αγαπημένη, να ακούτε τις νούμερο 1 επιτυχίες και να έχετε πάντα ωραία παρέα. Αυτή είναι η λύση. Και κοσμοράδιο.gr βεβαίως, και από εκεί μας ακούτε και διαβάζετε όλα τα ενδιαφέροντα που ανεβαίνουν και σας αφορούν.
2: Πάντα έχουμε το νου μας και στους φίλους οδηγούς να δούμε πώς τα περνάνε. Σοφία, θα μας πεις λεπτομέρειες.
3: Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Λίγες καθυστερήσεις τώρα στο κέντρο, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Αριστοτέλους. Το μεγαλύτερο θέμα όμως είναι λίγο πιο έξω. Το μποτιλιάρισμα που έχουμε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης, ανάμεσα στη Σύνδο και στη Χαλάστρα.
1: Και είναι και προς τα δύο ρεύματα. Δεν είναι μόνο σε εκείνο που γίνονται οι εργασίες προς Κατερίνη δηλαδή, αλλά έχει και από την άλλη πλευρά προς Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν εργασίες, υπάρχει θέμα. Κάντε υπομονή, έχετε πάντα παρέα το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Και φυσικά ακούμε αυτήν την εβδομάδα αποκλειστικά το ολοκαίνουργιο τραγούδι που έρχεται από τον Ηλία Βρετό με τίτλο Πρόστιμο.

0: Ναι.
1: Η μουσική είναι το γιατρικό. Εγώ αυτό έχω να πω. Εκεί καταλήγω. Το διαπιστώνω και σε μένα πολλές φορές που έχω λίγο. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Δεν είμαστε πάντα με στην τρελή χαρά. Βάζεις, ακούς ένα τραγούδι, ακούς Κοσμοράδιο, σου μιλάει, σου λέει αυτό. Όπ, νιώθεις καλύτερα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το αντίδοτο για να ξεπεράσουμε και άλλα ζόρια. Γιατί βλέπω και αυτή τη λίστα που έγινε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας για την Υγεία στην Εργασία.
2: Ευχάριστα πράγματα θα μας πεις, ε.
1: Η Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης σε εργασιακό άγχος, κατάθλιψη και στρες.
0: Πολύ καλά τα πήγαμε, μπράβο μας.
1: Ένας στους δύο Έλληνες αντιμετωπίζει σοβαρά θέματα ψυχολογικής φύσεως.
0: Δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ναι, είναι αρκετά υψηλό το ποσοστό και σε σχέση με τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό μεσόρο.
2: Μα γιατί η κυβέρνηση λέει ότι όλα πάνε καλά, ότι έχουμε αυξήσει τους μισθούς, αυτά επιδόματα θα κόψουν το επίδομα.
1: Ναι, αυτό. Επειδή κάποιος λέει κάτι, δεν σημαίνει ότι ισχύει. Ναι. Και επίσης υπάρχει τρόπος να διαβάσεις τα νούμερα διαφορετικά. Πάντως, αυτά μιλάνε και είναι αμήλικτα. 49% για τους Έλληνες με θέματα ψυχικής υγείας, όπως είπαμε. Και,
0: και η σωματική
1: και
0: δεν πάει πίσω όμως, ναι. Με 44%.
1: Και 29% είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Τέλεια.
1: Δηλαδή, 20% πάνω είναι αυτό. Ναι, η σωματική κόπωση επίσης, πονοκέφαλη, προβλήματα στα μάτια και διάφορα άλλα.
2: Στον αφιένα.
1: Μπορεί.
0: Περίπου.
1: Μετά ακολουθεί η Φινλανδία, 45%. Αυτοί υποτίθεται τα έχουν έτσι λίγο πιο.
0: Η Φινλανδία γενικά δεν τα έχει πολύ καλά με κάτι τέτοιους δείχτες καμιά φορά.
1: Μόνο στα νηπιαγωγεία και στην εκπαίδευση τα πάνε καλά, από ό,τι θυμάμαι. Θα σου πω, εκεί τα παιδάκια λένε πολύ χαρούμενα όλα.
2: Εκπαιδεύονται και πάνε μετά σε άλλες χώρες.
1: Και μετά είναι η Κύπρος και η Πολωνία. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Δανία, μόλις το 18% των εργαζομένων λένε ότι δεν είναι καλά.
0: Δανεικά. Τα πάντα είναι δανεικά.

0: Καλημέρα, αν τώρα συντονιστήκατε και ήρθατε στην παρέα μας, μπράβο σας, πολύ καλή επιλογή για αρχή. Και δεύτερον, είναι και η ώρα που θα βγείτε και κερδισμένοι.
1: Ένα ακόμη δώρο θα γίνει δικό σας από το κατάστημα υγείας και ομορφιάς Pharmatip στην Κατσιμίδη 2. Έχει τα πάντα, αλλά εξειδικεύεται και στα κορεάτικα καλλιντικά. Μια δωρεπιταγή 50 ευρώ για να πάτε να διαλέξετε
0: ό,τι θέλετε εσείς, έτσι.
1: Για το skin care, το δικό σας, της οικογένειάς σας, για ανάπλαση, αντιγύρανση, για τα μαλλιά, για το σώμα, για τα πάντα. Και έχει πραγματικά αυτή η σειρά. Μπείτε στο pharmatip.gr. Η πρώτη εικόνα που θα δείτε. Η εταιρεία αυτή είναι εκπληκτική.
0: Συγγνώμη, με έναν πρόχειρο υπολογισμό που έκανα, έχει πάνω από 1200 προϊόντα.
1: Που
0: θα διαλέξετε εδώ μέσα του, έτσι.
2: Δεν σου στείλαν τίποτα.
0: Θέλεις να βάλεις κορεάτικο στη μούρη σου.
2: Αυτό σου λέω.
1: Θα βάλετε εσείς ό,τι αγαπάτε και θα διαλέξετε φυσικά αξία 50 ευρώ. Και ο τρόπος για να κερδίσετε.
0: Είναι να καταλάβετε το τραγούδι το οποίο θα διαλέξετε εδώ μέσα του, έτσι.
2: Δεν σου στείλαν τίποτα.
0: Θέλεις να βάλεις κορεάτικο στη μούρη σου.
2: Αυτό σου λέω.
1: Θα βάλετε εσείς ό,τι αγαπάτε και θα διαλέξετε φυσικά αξία.

0: Τώρα φλόγισα συντόνια, πληρωμένα λόγια και τα θέλω όλα, όλα, όλα.
1: Θα έρθει με την Όπισθεν και θα σταματήσω όταν ακουστεί ντουκ πάνω σου.
2: Νομίζω στο πάρκινγκ είναι ακόμα άνθρωπος, προλαβαίνει να γυρίσει.
1: Αγαπημένοι μας φίλοι, αν καταλάβατε ποιο είναι αυτό το τραγούδι, δεν είναι δύσκολο. Στείλτε μας το μήνυμά σας, γράψτε τη λέξη φάρμα, το όνομα, τεπώνυμό σας και μετά την απάντηση. Τίτλο και καλλιτέχνη και φυσικά όλα αυτά τα στέλνετε στο Viber.
0: 6982-951-951, όπως είπε ο Γιώργος, ο αριθμός Viber του Κοσμοράδιο 95,1. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.
3: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Baylife. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.

0: Στα καλύτερα που έλκονται, στα καλύτερα που έρχονται, φυσικά εδώ παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους.
1: Ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα πάντα σας κάνουν παρέα. Ανακαλύπτουμε και διάφορες τάσεις που λέμε τώρα ή να τις αποφεύγουμε.
2: Μάλιστα.
1: Αναλόγως. Εσείς θα κρίνετε βέβαια. Τώρα μην προειδεάζω. Οι άνδρες, λέει, αρχίζουν να ξυρίζουν τις βλεφαρίδες τους.
3: Τι να κάνουν.
0: Ποια.
2: Για να Χριστός,
1: δείχνουν πιο αρενοποί.
2: Δείχνεις πιο αρενοπό άμα κάνεις τις βλεφαρίδες σου.
1: Έλα μου, ποιος το σκέφτηκε αυτό και γιατί βρίσκει τάσεις.
0: Βλεφαρίδες που είναι.
1: Πώς είναι τα μάτια σου.
0: Ναι.
2: Απ' την άλλη.
1: Τα μάτια, κάτω από τα φρύδια, πάνω στα μάτια.
2: Μάλιστα.
1: Λέει τις ξύρισε, λέει και το παίζει. Δεν ξέρω γιατί. Looks maxing.
2: Ναι. Looks maxing είναι γενικά αυτή η διαδικασία που κάνεις και έτσι όπως είσαι, ας πούμε, ψηλό μέχ, μετά γίνεσαι τέτοιο. Δηλαδή, κάνεις γωνίες,
0: με τρομάζει να κάνεις τέτοιο.
2: Φυσικά είναι trend ολόκληρη θεματολογία στο TikTok, μάλλον.
1: Είναι γενικότερη έτσι γιατί βελτιστοποιεί τη εξωτερική εμφάνιση. Ναι, αυτή η τάση. Πώς έχεις δει ακόμα και πώς ξυρίζουν καμιά φορά λίγο το φρύδι κάθετα εδώ.
0: Πώς ξυρίζουν τα. Άντε να μην πω τώρα.
1: Ένα τυπάρι,
0: παιδί
1: μου.
0: Ναι. Τα φρύδι είναι εκεί. Ναι.
1: Αλλά έχω δει να βλέπω ένα βιντεάκι που κάνει και. Να φύγουν οι βλεφαρίδες.
2: Όχι, παιδιά, μην το κάνετε. Αυτό οι βλεφαρίδες εκεί πέρα. Ο Θεούλης τις έβαλε για κάποιο λόγο.
1: Ναι.
2: Για να μην μπαίνουν τα σκουπιδάκια στα μάτια.
0: Όλα
2: μας, να κλείνουμε να κάνουμε. Δηλαδή,
0: ακόμα τα. Και το μεσόφριδο χρειάζεται για κάποιους.
2: Το μεσόφριδο γιατί χρειάζεται.
0: Γιατί χρειάζεται. Για τον υδρότα, Γιώργο. Μπορεί να τρέχει πάνω στη μύτη σου.
1: Α, για να σταματάτε.
2: Να κάνω μια εμφύτευση.
1: Αφήστε και τρίχες εκεί ανάμεσα.
2: Μου λείπουν από εδώ οι μερικές. Έχω 2-3, αλλά θέλω παραπάνω.

0: Καλημέρα σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε για σήμερα μέχρι τις 12. Αυτό είναι το πρωινό σας.
1: Ετοιμαστείτε να διαλέξουμε ποιος θα είναι ο καλύτερος street dancer στην Ελλάδα.
2: Εγώ είμαι πάρα πολύ έτοιμος.
1: Να αποφασίσουμε, όχι να χορέψουμε, δεν το έχουμε
2: δει. Όχι, άμα θες και να χορέψουμε, γιατί δεν καταλαβα.
1: Κοίταξε, Γιώργο μου, είναι λίγο πιο εξειδικευμένοι street dancers αυτοί.
2: Τέλος πάντων, θα κάνω τόπο για να αναδειχθούν τα παιδιά.
1: 16 από τους κορυφαίους street dancers της χώρας ανεβαίνουν σε σκηνή, τα δίνουν όλα σε ένα προς ένα freestyle battle. One to one. Είναι το Red Bull Dance Your Style αυτό το Σάββατο στο Mediterranean Cosmos.
2: Για πες μου ακριβώς το σημείο. Θέλω να πάω να τους δω με τα μάτια μου, να δω άμα θα είναι τα πράγματα όπως πρέπει.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ο μεγάλος εθνικός τελικός, έτσι.
2: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Ψηφίζουμε εμείς live, αναδεικνύουμε το χορευτή που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον παγκόσμιο τελικό στη Ζυρίχη. Και εννοείται υπάρχουν πάρα πολλά events και δράσεις.
2: Ξέρω ότι θα είναι και ο 12ος Πίθηκος. Ξέρω ότι θα είναι και η Λίλα. Αλλά ξέρω ότι έχουν και άλλες εκπλήξεις στο αμφιθέατρο της εξωτερικής πλατείας του Mediterranean Cosmos. Το Σάββατο που μας έρχεται στις 7 το απόγευμα, οι πόρτες ανοίγουν στις 6.
1: Red Bull Dance Your Style, η σκηνή είναι έτοιμη. Να είστε κι εσείς.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σοφία θα μας ενημερώσει για την κίνηση.
3: Μικρές καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μικη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Γενικά δεν έχουμε κάποιο έτσι ιδιαίτερο θέμα στους δρόμους της πόλης. Παραμένει όμως το ποτηλιάρισμα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης και στα δύο ρεύματα ανάμεσα στη Σύνδο και τη Χαλάστρα. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: το ακούσουμε και αυτό live. 26 του μηνός, έτσι. Και αν δεν έχετε πάρει προσκλήσεις, δεν έχετε πάρει εισιτήριο. Τι υπάρχει λύση γι' αυτό.
1: Το εισιτήριο είναι το θέμα. Αν δεν το έχεις πάρει, περιμένεις μετά, λες ποιος πού θα βρω.
2: Κάνα θαύμα θα γίνει.
1: Ναι.
2: Βεβαίως το Κοσμοράδιο γι' αυτό είναι εδώ. Σας έχουμε έναν υπέροχο διαγωνισμό στο Instagram του Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Θα το βρείτε πάνω καρφιτσωμένο. Εμείς θα γιορτάσουμε τους 100.000 followers. Εσάς που μας ακολουθάτε και είμαστε παρέα και πολύ χαιρόμαστε και σας ευχαριστούμε γι' αυτό.
1: Και εκεί θα βρείτε καρφιτσωμένη και όλα στην ανάρτηση με τα εισιτήρια, τα διπλά που θα κληρωθούν την Παρασκευή για τη μεγαλύτερη αυτή συναυλία της χρονιάς, το ΑΚΑ, Αναβίση Live 26 του Σεπτέμβρη. Κάντε τα απαραίτητα βήματα. Πάρα πολύ απλή διαδικασία.
2: Τίποτα καλέ, like, σχόλιο, τίποτα.
1: Πιστέψτε στην τύχη σας. Και όπως είστε στα social και βλέπετε και τα story μας, σας έχουμε ρωτήσει κιόλας εκεί αν παίρνετε μαζί σας ζακέτα.
2: Θα σας πω κάτι λοιπόν, παιδιά. Εγώ αυτή την ερώτηση, ναι, όταν την πρότεινα, ναι, πίστευα ότι είναι μια υπερβολή. Ναι. Λέω, δεν μπορεί κάποιος να σαν τη Μιράντα που ανεβαίνει στο μηχανάκι το πρωί.
0: Τώρα σε παίρνει ζακέτα.
2: Πήρε. Εγώ προσωπικά όχι. Αυτό λέω. Μου φάνηκε υπερβολή και μόνο που ρωτάμε.
1: Έχει κόσμο όμως, γιατί είναι σχεδόν 50-50. Ντέρμπι γίνεται.
0: Το πρωί-πρωί, Γιώργο.
2: Ναι.
0: Πού να ξέρει.
2: Δεν ξέρω.
0: Αλλά εμείς, ας πούμε, που ξυπνάμε πιο πρωί από σένα, όλοι φοράνε ζακέτα.
1: Έχει.
0: Όχι εγώ.
1: Ή επίσης αυτοί που παιδιά σχολάνε λίγο πιο βράδυ, που πάλι έχει ψυχρά, σου λέει μην κρυώσω. Εν πάση περιπτώσει, εκεί είναι το story. Μπείτε, απαντήστε να δούμε πώς θα πάει και αυτό το γκάλωπ.

0: Γεια σας, καλώς ήρθατε και σήμερα είμαστε εδώ. Σας υποδεχόμαστε στο ραδιοφωνικό μας σπίτι. Βγάλετε τα παπουτσάκια σας. Μπείτε με τις κάλτσες μέσα. Έχουμε σφουγγαρίσει ποτέ.
1: Δεν σφουγγαρίζει στο σπίτι.
0: Εδώ πέρα έχει σφουγγαρίσει τώρα.
1: Α, όχι, νόμιζα.
2: Εγώ έχω σφουγγαρίσει.
1: Εδώ κι εγώ, όταν γίνεται κάτι έξω.
2: Έχει, έχει. Μην το θυμόμαστε τώρα, δεν πειράζει.
1: Εδώ τώρα εντάξει, έχουμε μακέτα. Έχω βάλει ηλεκτρική όμως εδώ μέσα.
0: Μπράβο, μπράβο, μοιράτα.
1: Έχω επίσης καθαρίσει άπειρες φορές τους πάγκους εδώ πέρα. Άντε, μην πω. Χθες καθάριζα και την οθόνη σου, Γιώργο.
2: Φαντάζομαι, τον είχα καθαρίσει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Θα έρθει κι εγώ.
1: Ήθελε.
2: Το φαντάζομαι. Παιδιά, μιλάμε αποθιασμένα. Αυτήνουμε λίγο τους οδόνες μας. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, σας έχουμε κάνει σήμερα μία ερώτηση όπως άλλωστε κάθε πρωί στη σελίδα μας στο Facebook. Σήμερα θέλουμε να μάθουμε αν έχετε κάποιον απαράβατο κανόνα υγιεινή στο σπίτι σας.
3: Έχουν πολλούς εδώ πέρα από ό,τι βλέπουμε.
1: Για λέει, Σοφία.
3: Ο Παναγιώτης λέει: βγάζουμε τα παπούτσια πριν μπούμε. Mm-hmm. Οπωσδήποτε. No smoking, λέει η Βίκη.
0: Αυτό ναι.
1: Και το έχω λέει και σε καδράκι, να το βλέπουν όλοι.
3: Πλήσιμο χεριών μόλις μπει στο σπίτι, γράφει η Ιωάννα.
1: Συμφωνώ.
3: Ενώ η Μαρία Χαλαρή λέει: κανένα είναι σπίτι, λέει, όχι στρατόπεδο.
0: Μπράβο.
1: Έχεις πάει σε στρατόπεδα, γιατί εγώ ξέρω ότι έχουν και κοριού.

0: Μπάρης, αφήνω στον επόμενο. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και χθες πέφτει στην αντίληψή μας μία ανάρτηση σε μία σελίδα στο Facebook.
1: Ρε, λίγη τσίπα να έχετε.
0: Πραγματικά, ρε φίλε.
2: Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας, αγαπημένοι μας φίλοι που μας ακούτε, αυτή τη λέξη, το clickbait. Δηλαδή, σε προκαλώ με έναν τρικαδόρικο τρόπο να κάνεις κλικ και όταν πατάς το κλικ καταλαβαίνεις ότι καμία σχέση δεν είχε με αυτό που σου ταξα.
0: Ναι.
1: Σου γράφει χθες. Πέθανε ο Μακρόπουλος.
0: Και
1: εν τω μεταξύ είμαστε υποψιασμένοι. Εντάξει, ναι. Είμαστε και λίγο στο χώρο, λίγο τόνο, λίγο τ' άλλο. Και από τη σελίδα εγώ που είδα τον τίτλο λέω αποκλείεται, αλλά ποιος να είναι αυτός ο Μακρόπουλος.
0: Και ήταν ένας κακιστής, λέει.
1: Ένας κακιστής.
2: Δηλαδή, χωρίς τον άνθρωπο.
1: Φυσικά.
2: Ναι, φαντάζομαι ο νους του μέσου θεατή της είδησης δεν πήγε εκεί.
1: Ναι, πήγε στο τραγουδιστή. Ναι. Δηλαδή, και επίσης αυτό το clickbait, δηλαδή να σε εκβιάσω, εξαναγκάσω μάλλον, εσένα πονήρευτε. Ναι, να κάνεις το κλικ και θα πει κάποιος, γιατί εντάξει ένα κλικ έκανα και τι έγινε.
0: Ναι.
1: Αφενός όμως τρως την ταραχή πρώτα. Δεν είναι και ανήθικο αυτό, ρε παιδιά. Όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, okay.
0: Εντάξει, θα πάρετε το κλικ σας, αυτά σας, εντάξει.
1: Ο άνθρωπος αυτός επίσης είχε μια οικογένεια, οτιδήποτε. Μην το ρωτάς κιόλας άμα ήθελε να το δημοσιεύσουν. Εν πάση περιπτώσει, να προσέχουμε λίγο, αλλά οι παγίδες εκεί στο διαδίκτυο είναι πάρα πολλές γενικότερα. Οπότε να προσέχετε κι εσείς.
2: Προσοχή, ποιους,
1: ποιους εμπιστεύεστε.
3: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
4: Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, πείτε μου.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Πείστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ανήλικοι χτύπησαν και πέταξαν πέτρα σε συμμαθητή τους έξω από Λύκειο στα Πεύκα, στο νοσοκομείο το Θύμα. Μέτρο Θεσσαλονίκης. Αποκαταστάθηκε η βλάβη. Κανονικά η λειτουργία του. Πέλα. Χειροπέδεσε άνδρα που καλλιεργούσε κάναβη στην αυλή του σπιτιού του. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου παρατάθηκε η προθεσμία για τις αιτήσεις πρόσληψης επαγγελματιών οπλιτών. Σαουδική Αραβία. Αναστέλλονται οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού. Ηλιοφάνεια και 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 26. Η υγρασία στο 52%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Πόση ώρα πρέπει να κοιμηθούμε το μεσημέρι για να μην ξυπνήσουμε χειρότερα?
3: Ποια είναι η χώρα που πληρώνει τους πολίτες της για να διαβάζουν βιβλία?
2: Και ένα ακόμα υπέροχο δώρο για shopping από το decoro.gr. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είσαι?
1: Σε πάτησα.
2: Αυτό δεν το έχει πάθει από την πολλή μελέτη ή επειδή διαβάζει βιβλία.
0: Σίγουρα.
2: Από το AI μπορεί να το έπαθε.
0: Διάβαζα παλιά βιβλία.
2: Παλιά, ξέρω, εικονογραφημένα.
0: Ναι, ήταν με ωραίες γυναίκες μέσα.
2: Λοιπόν, ελπίζω να μην σε ρωτήσουν εσένα και δεν ξέρω τα στατιστικά, παιδιά, τι λένε για την Ελλάδα, αλλά υπάρχει μια χώρα η οποία θορυβήθηκε από τα στοιχεία με το μειωμένο ποσοστό πολιτών που διαβάζουν βιβλία στον ελεύθερο χρόνο. Και σου λέει, όπα, κάτι πρέπει να κάνουμε. Εδώ το γνωστικό επίπεδο πάει φθήνει, κατρακυλάει. Τους πληρώνουν, παιδιά.
0: Ωραία,
2: τους
0: πολύ
2: πληρώνουν.
0: Καλή ιδέα. Ευχαίρεια.
1: Ποια είναι αυτή η χώρα?
2: Η Σιγκαπούρη.
0: Σιγκαπούρη.
2: Βεβαίως.
1: Μπράβο τη Σιγκαπούρη.
2: Είναι, κοιτάξτε, για να κερδίσει κανείς ένα δολάριο Σιγκαπούρης περίπου 70 λεπτά του ευρώ, θα κάνει μια συνεδρία ανάγνωσης διάρκειας 15 λεπτών.
0: Ωραία, δηλαδή εγώ πηγαίνω στο διακοπές στη Σιγκαπούρη, κάθομαι σε ένα παγκάκι εκεί για 15 λεπτά και μου δίνουν 70 λεπτά, ένα δολάριο.
1: Έχεις παγκάκι αμέσως να ξαπλώσει.
0: Ναι, τι να κάνω.
2: Ναι, δεν είναι να κοιμηθείς, πρέπει να δείξεις για να διαβάσεις.
0: Άμα το τραβάω βίντεο και μετά 15 λεπτά κάπου αλλού μπορεί να είναι.
2: Θα σε ρωτήσουν μετά τι κατάλαβες από το βιβλίο, όχι να πεις το εξώφυλλο μόνο.
0: Θα ζητήσω από το AI να μου κάνει μια περίληψη.
2: Αλίμονο.
1: Εκεί θα καταλήγαμε.
0: Εγώ θα σας τα λέω ρε όλα για να βγάλετε λεφτά. Ορίστε.
2: Ξέρεις πώς λέγεται αυτό? Νοητική αποχάβνωση.
0: Τι σούπερ! Μάθεσαι να χειρίζεις τα AI, να δεις τι αποχάβνωση.
2: Δεν θέλω, θα αποχάβνωθω τελείως. Μοιάζω μετά.

0: αυτή την ανισοπαλία.
1: Έλα, σας έχω ωραία πράγματα, παιδιά.
2: Λέγε.
1: Οι Γερμανοί έχουν ένα θεματάκι. Το ντίζελ ανεβαίνει στα 3 ευρώ το λίτρο.
3: What? Και εμείς έχουμε θεματάκι. Δεν είναι το έχουν μόνο αυτοί. Δεν περιμένουμε βέβαια να πάει στα 3 ευρώ για να τσιρίξουμε από αγανάκτηση. Ναι, γιατί λέει μια μεγάλη. Δεν θυμάμαι ποιος. Απαγόρευσαν την τροφοδότηση. Είπαν ότι θα κάνουμε ένα διάλειμμα στην τροφοδότηση ευρωπαϊκών πετρελαϊκών εταιριών. Ναι. Οπότε δημιουργήθηκε ένας πανικός κατευθείαν στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πήγε το Brent πόσο πήγε. Και να σου λοιπόν.
1: Ωραία, έχω κάτι κυβότια πιτόνια κρατημένα. Τα πουλήσω τώρα που έχει υψηλή τιμή.
3: Πετρέλαιο.
2: Καλά. Λάδι έχει.
1: Έχω και λάδι, ναι.
2: Μάλιστα. Κουκούλα έχει, άμα χρειαστεί. Σε βλέπω έτοιμο γενικά.
3: Παιδιά, ζόρικο θα είναι ο χειμώνας και όλα αυτά συμπαρασύρουν και αυξήσεις και το φυσικό αέριο έχει ακριβήνει. Και μιλάμε για τον τρόπο που ζεσταίνεται πάρα πολύ ο περισσότερος πληθυσμός στην Ελλάδα.
2: Κατάλαβα. Φέτος το έκανα. Στα χέρια μας.
1: Δεν ήθελε καλοκαίρι, ε! Δεν ήθελε καλοκαίρι να έχουμε τη ζέστη.
2: Θέλω ούτε χειμώνα. Θέλω το ενδιάμεσο που δεν χρειάζεται κανένα από τα δύο. Ούτε κρύο ούτε ζέστη.
3: Αχ, δούμε τώρα να πάρουμε λίγο αέρα έξω. Τι γίνεται στου δρόμου τη πόλη, Σοφία.
4: Έχουμε λίγες καθυστερήσεις στη Βασιλίση Όλγας τώρα, στο ύψος της Μαρτίου. Στους υπόλοιπους δρόμους της πόλης δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα, όμως παραμένει το έντονο μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης από τη Σύνδο μέχρι την Χαλάστρα και στις δύο πλευρές.

0: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αν τώρα συντονιστήκατε, το Κοσμοράδιο 95,1 είναι πάντα εδώ για εσάς. Ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα από τις 8 ως τις 12. Δόθηκε και η εξήγηση για το πρόβλημα που υπήρχε στο μετρό. Πρόβλημα ηλεκτροδότησης, λέει, πλησίων του σταθμού Ευκλείδης. Παρουσιάστηκε, εντοπίστηκε. Μετέβησαν άμεσα, λέει, τα τεχνικά συνεργεία.
1: Από τις 5.30 παρουσιάστηκε, λέει, αυτό το πρόβλημα.
0: Με την έναρξη της βάρδιας. Έχει ένα 20 λεπτό περίπου που αποκαταστάθηκε.
2: Ναι, για τόσο είμαστε σίγουροι.
0: Συγγνώμη για την ταλαιπωρία και ευχαριστούμε για την κατανόηση, λέει, το μετρό Θεσσαλονίκη.
1: Δεν είχαμε και άλλα περιθώρια. Τις εργατόρες, επαναλαμβάνω. Ποιος θα τις πληρώσει, ποιος θα τις κάνει.
0: Μάνο, αυτό σου ξαναλέω. Τι να πούν και αυτοί που εγκλωβίζονται καθημερινά με το flyover και τα έργα, ή όσοι είναι αυτές τις μέρες στην Εθνική Οδό που έχουμε προβλήματα με εργασία.
1: Στο flyover ξέρεις όμως ότι θα συναντήσεις πρόβλημα.
0: Δεν το ξέρεις πάντα.
2: Και εσύ από εδώ και πέρα θα ξεκινάς μισή ώρα πιο νωρίς.
0: Γιατί
2: να συναντήσεις το μετρό.
1: Πάντα ξεκινάω από πιο νωρίς και δες τι γίνεται.
0: Λοιπόν, επειδή συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν όμως και τα άλλα, τα δικά μας τα ωραία.
2: Να σας παρηγορήσουμε ό,τι και να έγινε σήμερα. Αν κερδίσετε τώρα έτσι ένα ωραίο δώρο, δεν θα αισθανθείτε καλύτερα.
1: Δάχτυρντι, είπε να τους παρηγορήσουμε.
2: Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, ήρθε η ώρα να κερδίσετε δώρο επιταγή αξίας 60 ευρώ για αγορές από το ντεκόρο που είναι εδώ και χρόνια. Το Fashion Destination, κάθε γυναίκα που αγαπά τη μόδα.
0: Έχει γυναικεία ρούχα, παπούτσια, τσάντες, ό,τι χρειάζεστε. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας εννοείται πως είναι εκεί. Απίθανα σχέδια, επιλογές για όλες τις ώρες κάθε στιγμή.
2: Και μάλιστα σε προσιτές τιμές, έτσι.
0: Βέβαια. Και αγόρια, να ένα πολύ ωραίο δώρο, θα εκπλήξετε τα κορίτσια.
2: Στο decoro.gr μπορείτε να τα ανακαλύψετε, εφόσον φυσικά κερδίσετε τώρα και αυτό το ωραίο παιχνίδι που θα παίξουμε.
1: Θα παίξουμε φρένο γκάζι μουσική, το συγκεκριμένο τραγούδι θα γκαζώσει, θα πάει πάρα πολύ γρήγορα, νομίζω ότι θα είναι εύκολο να το βρείτε. Για πάμε να παίξουμε.
3: Φρένο γκάζι μουσική.
2: Πρώτη φορά τον άκουσα σήμερα αυτό το καλλιτέχνη.
0: Έχει την τιμητική του σήμερα, λίμωνο. Ποιος είναι, ποιο είναι το τραγούδι επίσης. Όλα αυτά σε μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Πρώτα γράφτε τη λέξη ντεκόρο και το όνομα τεπώνυμό σας και μετά τη σωστή απάντηση.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε?
1: Έτοιμοι πάμε.
0: Όχι, όχι, όχι. Κοιμήσου.
1: Τι, γιατί να
0: κοιμήσου, Μιράντα.
1: Τώρα εδώ δεν μπορώ.
0: Κάνε προπόνηση, γιατί υπάρχει στην Ιαπωνία που θέλω και εγώ να πάω. Είπαμε διαγωνισμός ύπνου με χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ.
2: Όχι, εσύ τι διαγωνίζεσαι.
0: Τι εννοείς?
1: Όποιο κοιμάται περισσότερο.
0: Τι? Λοιπόν, θα κοιμηθεί.
2: Πρέπει να κοιμηθεί κάπου. Ακούρε ώρε.
0: Κάσε.
2: Λοιπόν,
0: 90 λεπτά λέει. Πρέπει να κοιμηθεί που θέλω εγώ να πάω. Διαγωνισμός ύπνου με χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ.
2: Τι
0: εννοείς?
1: Όποιο κοιμάται περισσότερο.
0: Λοιπόν,
2: κοιμηθείς κάπου.
0: Ακούρε ώρε. 90 λεπτά λέει. Πρέπει να

0: φτερνίζεται.
1: Αυτό
0: ένα διαιτητής να σφυρίζει ένα φάουλ.
1: Κοίτα, ο Γιώργος μπορεί να ρουχαλίζει, να τους ξυπνάει όλους και να τη χάσουν όλοι και να βγει αυτός νικητής.
2: Γιώργο, κοίταξε, μπορείς να κάνοντας χαλάστρα. Αθελά σου φυσικά. Γιατί δεν το κάνεις επίτηδες το ρουχαλιτό. Θα ξυπνήσουν όλοι οι άλλοι και να πάρεις 10.300 ευρώ.
0: Θα τρέχω μέχρι
1: λίγο
0: να
1: πάω.
2: Έχει άκου και ειδικά βραβεία για τις πιο παράξενες τάσεις ύπνου.
0: Ωραία. Το έχω, το έχω. Κάτι σταυροπόδια, κάτι τέτοια, ό,τι θέλει.
1: Κλανώνεσαι, πω, όχι.
0: Βεβαίως. Μέχρι και στον ύπνο μου, ρε, είμαι. Χέλη, χέλη.
2: Σαν θα κύρις κοιμάται ο Γιώργος,
3: Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Εδώ Πεδερίνα Φλωνά, η αγαπημένη σας ανάπηρη κομικός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα, πώς θα προλάβω. Θεσσαλονίκη, έρχομαι 20 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δάσους με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Προπόληση στο mor.com και στα ταμεία του θεάτρου Αριστοτέλειου. Προλαβά.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.

0: ζεις για μας. Είπες ότι αγαπώ, θ' αγαπάς.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κόσμο Ράδιο 95,1.
1: Τι λέτε, παιδιά?
2: Καλά είστε, έτσι?
1: Δεν χαρά Θεό.
2: Να έχετε τίποτα?
1: Τι να έχουμε,
2: δεν
1: μας βλέπεις αχμεότητες εδώ πέρα.
0: Το ακριβότερο πάντως πρατήριο βενζίνης, να ξέρετε, είναι στην Αλόνισο 2619.
1: Πόσο?
0: 2619.
1: Ωραία, φίλε.
2: Στα νησιά αντιλαμβάνεστε τι γίνεται, έτσι, που πάντα είναι τουλάχιστον 10 λεπτά πάνω, 20 αναλόγως. Τώρα και όλο αυτό που έχει γίνει.
1: Είναι 40, εσύ.
2: Ναι. Είναι.
1: Κάτσε να δώσω στη Θεσσαλονίκη τώρα.
2: Είναι κάτσε καλά. Ό,τι και να βρεις. Η πλάκα είναι. Έπεσε και αυτό.
1: Πάει και το fuelprices.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης.
2: Είναι το πόσο άμεσα ανεβαίνει πάντα, δηλαδή τα αντανακλαστικά με το που λέμε ότι ανέβηκε η τιμή του βαρελιού, αμέσως πάνω. Κάτω δεν το είδαμε να πέφτει.
1: Ποτέ. Το κάτω το βλέπεις με τεράστια καθυστέρηση και με πολύ χαμηλό ρυθμό.
2: Κάτσε να σκεφτώ. Είχα πάρει ένα ποδήλατο.
1: Είχε τον ήρωα σου το ποδήλατο σου.
2: Ναι, τώρα το βάλω και στον ξύπνιο μου, στη ζωή μου. Κατηφόρα, οκ. Okay. Στην ανηφόρα
1: μου. Στην ανηφόρα, Μιράντα μου, έχει κάτι μοτεράκια που μπορεί να βάλει τώρα. Θα σου πω εγώ. Έχει κάτι μοτεράκια που το βάζω. Παίρνει την ανηφόρα, φτάνει στον εύωσμο, κατάλαβε.
2: Σε βλέπω έτοιμο, Γιώργο. Μην πει ότι μπαίνει να παραγγείλει μοτεράκια αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, το 2-20 βλέπω τώρα την πιο ακριβή εδώ στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
1: Έχει και με 2-0-5.
2: Είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ωραία. Να το δούμε, μην πω σε καμιά εβδομάδα, σε δύο μέρες να δούμε πόσο θα είναι.
0: Πότε είναι το fuel pass?
2: Ποιο?
0: Πότε μπαίνει fuel pass?

0: πράγματα. Ωραία, έχει ξεκινήσει όσο αφορά βέβαια τη μετακίνηση σήμερα για τους φίλους οδηγούς. Σήμερα το μεσημέρι, λοιπόν, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στον κλάδο εισόδου του κόμβου K10 στα Κωνσταντινοπολίτικα προς το ανατολικό ρεύμα της περιφερειακής.
1: Πόση ώρα? Είναι αυτά τα δεκάλεπτα.
0: Άγνωστο. Η κίνηση θα αποκαθίσταται μέσω του K9 διαμέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα.
1: Μήπως είναι αυτά τα δεκάλεπτα που κάνουν κάθε μέρα, πεντάλεπτα, κάτι τέτοιο? Γιατί γενικότερα γίνονται εκεί.
2: Ναι, γίνονται συχνά και.
0: Μεσημέρι. Flyover. Μεσημέρι, έτσι.
1: Πάντως, το flyover διάβαζα χθες ότι έχει φτάσει το 60% περίπου του έργου του. Η ολοκλήρωση δηλαδή έχει φτάσει εκεί.
2: Εσείς τι θυμάμαι τώρα. Πόσο καιρό μας λέγανε το μετρό ήταν στο 80, στο 82, στο 98, στο 99,5.
1: Νομίζω ότι καθυστερούσαν τα εγγένεια γιατί κάτι δεν στο catering μπορεί να μην βόλευε στους καλεσμένους.
2: Έφαγε βερσί κανένα παιδάκι από το catering.
0: Κανένα παιδάκι.
2: Όχι κανένα παιδάκι, μία λέξη. Πάμε στους δρόμους της πόλης όμως, γιατί δεν τα βλέπω καλά.
1: Τι να πω, Σοφία.
3: Τώρα δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα μέσα στη Θεσσαλονίκη, όμως λίγο πιο έξω, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης και από τα δύο ρεύματα ανάμεσα σε Σύνδο και Χαλάστρα υπάρχει μποτιλιάρισμα. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.

0: σου τα παιδιά. Καλημέρα σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαστε στα μισά της εβδομάδας, είναι Τετάρτη.
1: Και για όσους δεν ξέρετε, ο Γιώργος όταν πέφτει το μεσημέρι για ύπνο είναι χειμερή ανάρκη.
0: Όχι, δεν σημαίνω. Αυτά παλιά γινόταν. Ναι.
1: Τώρα τι, όχι.
0: Μα καλά το βράδυ.
2: Ναι. Πόσο και εμάς αλήθεια, έτσι. Λέμε όλοι ένα σύντομο υπνάκο μεσημέρι, απόγευμα, παιδιά, ανάλογα τι ώρα σχολάει ο καθένας. Είναι αυτό το power nap.
0: Ναι.
2: Πόσο είναι, μισή ώρα?
0: Το μεσημέρι. Συνήθω τόσο με αφήνουν, γιατί κάποιο θα με πάρει τηλέφωνο.
1: Κλείνε το νούμερο.
2: Αν δεν σ' άφηνα, πιστεύει θα έκανε μια ώρα κανονικό ύπνο?
0: Έχω κάνει και δύο και τρεις. Αλλά πλέον είμαστε εκεί κοντά στο μισάωράκι. Λοιπόν, μετά το μου.
2: Τα 45 ή τα 60 λεπτά μπορεί να μας κάνουν χειρότερα από ό,τι ήμασταν πριν.
0: Άτε, ρε.
2: Περνάμε σε αυτό το βαθύτερο στάδιο του ύπνου. Ο εγκέφαλος λέει δεν μπορεί να έρθει άμεσα πλήρη γρήγορση. Είμαστε σε αυτό το sleep inertia, αδράνεια ύπνο. Είμαστε νόθροι, αποπροσανατολισμένοι. Δηλαδή δεν συμβαίνει σε λίγους, συμβαίνει σε πολλούς, γιατί παρακοιμόμαστε.
0: Είμαι εγώ νοθρός και προσανατολισμένος?
1: Γιώργο, κάνε coffee nap. Τσίμπα ένα καφέ, ένα σπρεσάκι, αμέσως μετά κοιμάσαι για 20 λεπτά. Η καφέινη δεν δρά, μακαρία, ξυπνάς και τότε δράει και η καφέινη.
2: Ισχύει, το έχω κάνει, παιδιά.
0: Αλήθεια, να σας πω κάτι.
2: Ναι.
0: Να σας πω κάτι που έπαθα προχθές.
2: Oh. Και επίσης λίγο να πούμε ότι το σωστό είναι ένα σύντομο ύπνο να διαρκεί 20 με 30 λεπτά.
1: 20 κάνω λίγο να στριφογυρίσω, να φύγει λίγο σαλάκι από το στόμα.
0: Λοιπόν, έχω πέσει προχθές για ένα power nap. Σηκώνομαι, μάλλον έφτασα στο 45 λεπτό που έλεγε η Μιρέντα. Σηκώνομαι, πίνω τον καφέ. Δεν τίποτα. Πήγα εκεί που είχα να πάω, είχα να πάω σε μια παράσταση. Έτσι ψιλονισταγμένος, τίποτα. Την άλλη μέρα το πρωί πάω να ξανακάνω καφέ. Κοιτάω. Δεν καφέινα, παιδιά, είχα πάρει. Δεν το κατάλαβα.
2: Ο καφές για να σας πιάσει πρέπει να έχει καφέινα.
0: Καλό θα ήταν.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Ευτυχώς δεν είναι Δευτέρα, είναι Τετάρτη, παιδιά, σήμερα. Σωστά, δεν είναι Τετάρτη.
1: Ναι, καλά.
0: Εντάξει, καλά, δεν έχω χάσει τις μέρες.
1: 16 Σεπτεμβρίου. Αύριο γιορτάζει η Σοφία, παιδιά.
0: Α, μπράβο. Δεν θα φάμε, δεν θα πιούμε καφέ, θα περιμένουμε το κέρασμα το πρωί.
1: Σοφία, αγάπη, πίστη, ελπίδα. Αυτή η πολύ ωραία γιορτή. Εν τω μεταξύ, παιδιά, ήταν θέμα μόνο γυναικείο, εγώ θυμάμαι, μέχρι κάποια χρονιά.
2: Τώρα τι έχει.
1: Έχει μπει.
2: Τον Ελπίδο.
1: Ο Παντολέων.
2: Παντολέων, μάλιστα. Ξεχωριστό θα είναι, όχι με τα κορίτσια τα υπόλοιπα.
1: Είναι Αγίου Παντολέοντο.
2: Ναι,
1: δεν λέω. Αλλά παλιά ήταν μόνο Σοφία και των Θυγατέρων και τον. Τέλο πάντων, προκαταβολικά. Καλά, θα σε πούμε και αύριο ο χρόνο πολλά. Ευχαριστώ.
2: Σκοπεύει να λείψει, Σοφία. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ερώτηση τη ημέρα που σα κάναμε στο Facebook. Ποιον απαράβατο κανόνα υγιεινή έχετε στο σπίτι σα, θέλουμε να μάθουμε.
3: Οι περισσότεροι έχουν γράψει τα παπούτσια εκτό και το τσιγάρο, ότι απαγορεύονται.
0: Ναι, ναι.
3: Η Στέφη λέει: πατάμε καζανάκι με κλειστό καπάκι τουαλέτα οπωσδήποτε.
1: Παιδιά, να το κάνετε αυτό. Δεν ξέρω γιατί δεν το κάνετε. Ό,τι πατάτε.
0: Ναι.
1: Αυτά τα αερολύματα
2: ύπτατε.
1: Κολλάνε στα ρούχα σας,
2: στις πετσέτες, στις οδοντόβουρτσες.
1: Τριγύρω, ναι. Τι έχετε. Ναι, το νου σας.
3: Και η Ζήνα λέει: αν έχουμε παραθύρο, να μπει καθαρός αέρας, είτε βρέχει, είτε φυσάει, είτε χιονίζει.
2: Πολύ καλά τα λέει, παιδιά.
1: Α, οκ. Okay. Ναι. Καλά, το καλοκαίρι μπαίνει και κανένα κουνουπάκι. Δεν πειράζει, μωρέ.

0: εμείς τα λέμε καθημερινά, το ξέρετε. 8 με 12 το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με τη Μιράντα, τον Γιώργο και τον Μάνο.
1: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις ομάδες της πόλης, βεβαίως, γιατί σήμερα έχουμε και αγώνες για το κύπελο Ελλάδας. Άρης Μαρκό, έλα. Θυμηθείτε, Μαρκό.
2: Ναι, Μαρκό.
1: Από πού είναι, Μαρκό. Ναι,
2: ναι, το
1: Μαρκόπουλο. Λοιπόν, και ο ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο εκτός έδρας. Στις 8 το βράδυ είναι ο αγώνας του ΠΑΟΚ. Με 5 παρατέταρτο του Άρη, αλλά έχουμε και νίκη Βόλος Θέρα Τρίπολης και Φυσιά Παναθηναίκος. Αυτά.
2: Α,
1: σήμερα ο Ολυμπιακός επίσης παίζει για ευρωπαϊκή.
2: Για το Europa League, ναι.
1: Διοργάνωση, το Europa League. Οκ, okay, γιατί να έχουμε θετικά αποτελέσματα για από εκεί.
2: Βέβαια, αφού κυνηγάμε και όλα στη 10η θέση στην UEFA, παιδιά.
1: Βαθμούς. Θυμάσαι, Γιώργο, αυτή τη λίστα τη UEFA.
3: Αυτό λέγαμε από μόνο μου, άμα δεν το λέγεις.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Καλά.
3: Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στις ομάδες. Λοιπόν, σας κάνουμε και μια ερώτηση σήμερα στα story μας. Αν παίρνετε ζακέτα, θα σοκαριστώ πάρα πολύ σήμερα.
2: Ναι, για πες.
3: Αλλά πάνω από τους μισούς, το 53% παίρνει ζακέτα, παιδιά.
1: Κρυώνουν
3: τώρα. Παρόλο που έχουμε τώρα η Σοφία κουνάει το κεφάλι.
2: Η Σοφία
3: παίρνουν γούνα.
2: Και 15 Ιουλίου είχε ζακέτα.
1: Η Σοφία, αλήθεια είναι, νομίζω, από και τον Αύγουστο και τον Ιούλιο. Ναι, είναι το κλιματιστικό εδώ.
3: Την αποχέτη. Δεν αποχωρήστηκε ποτέ.
1: Να ξέρετε πως αυτή τη στιγμή έχουμε 25 βαθμούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
3: Πολύ ωραία θερμοκρασία, ξέρετε.
1: Πολύ καλός και ιδανικός ο καιρός και το βράδυ θα είναι ό,τι πρέπει. Το ραντεβού μας στη Μονή Λαζαριστών για αγαπημένο Πάνο Κιάμο που περάσαμε υπέροχα σήμερα στην κουβέντα το πρωί μαζί του.
3: Και φυσικά σε λίγο στο κοσμοράδιο.gr θα βρείτε και τη συνέντευξη. Α, βέβαια σήμερα το βράδυ, να ξέρετε, όσοι πάτε εκεί στη Μονή Λαζαριστών, μπορείτε να βρείτε και ένα μικρόφωνο του Κοσμοράδιο που θα λέει μπροστά πέστο στον Πάνο. Εκεί θα μπορέσετε να του πείτε ό,τι θέλετε, να του αφιερώσετε, να του δηλώσετε. Ό,τι
2: θα τα δει και θα απαντήσει, έτσι.
3: Φυσικά, φυσικά.
1: Και θα τα δείτε μετά και στα social του Κοσμοράδιο 95,1. Αύριο στις 8 η ώρα, εδώ θα είμαστε πάλι και για τη συναυλία θα πούμε και πολλές άλλες ωραίες εκπλήξεις και δώρα θα έχουμε να σας δώσουμε.
3: Τώρα έρχεται η Ραφαλία Τοντόγλου και θα σας κάνει εξαιρετική συντροφιά τις επόμενες 2 ώρες.
2: Μην τη χάσετε με τίποτα. Εμείς είπαμε ραντεβού και πάλι αύριο στις 8.
3: Από τον Μάνο Βολάνη.
2: Τη Μιράντα Σμουλιώτη.
1: Και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
2: Καλή σα.

0: Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
4: Στην αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη Μολδαβός που αγνόησε σήμα αστυνομικών και περνούσε με κόκκινο για να ξεφύγει. Οδηγούσε κλεμμένο γιο ταχύ. Λέσβος. Απορρίφθηκε η απόφαση για τις θανατώσεις ζώων λόγω αυθόδους πυρετού. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Δάσος Δαδιάς. Μήνυση από 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις για τη δολοφονία 9 μαυρόγυπων και ακόμα 16 άγριων ζώων. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο αγωγός Ανατολής Δύσης θα επαναλειτουργήσει τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 26. Η υγρασία στο 45%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Άννα Βίσηγε σε περίπτωση που αγαπημένο και σχετικά φρέσκο τραγούδι. Το ακούς στο Κοσμοράδιο 95,1. Έτσι ξεκινάμε σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Ραφαήλια. Εδώ το γλουκεθά είμαστε μαζί από τώρα μέχρι και τις 2. Οπότε κάνε καφέ, παρήγγειλε καφέ. Εμένα ο καφές μου σήμερα είναι πάρα πολύ όξινος. Παιδιά, πήγα από ένα μαγαζί που δεν έχω ξαναπάει τέλος πάντων για καφέ και είναι λίγο έτσι οξινούλης. Και τώρα γίνομαι πιο ξινή από ό,τι είμαι. Είναι και πρωί, η ώρα είναι δύσκολη, καταλαβαίνεις. Και μου έλεγε το ένστικτό μου, πάρε μάτσα με καρύδα. Εγώ δεν τα άκουσα. Λέω, όχι, θα πάρω φρέντο. Εντάξει, θα πιω φρέντο. Δεν πετάω ποτέ τον καφέ μου. Βασικό πράγμα αυτό. Λοιπόν, για να δούμε αν πετάτε κι εσείς στους δρόμους της πόλης ή αν έχετε κολλήσει πουθενά. Στη Θεσσαλονίκη είμαστε εντάξει. Μια χαρά είμαστε. Και στο περιφερειακό, παραδόξως, πώς γίνεται αυτό, τι φάση. Μήπως έχει κολλήσει κανένα σύστημα και δεν μου δείχνει την κίνηση, δεν ξέρω. Αλλά φαίνεται να είναι μια χαρά η φάση. Τώρα, άμα είσαι εκεί έξω, ανάμεσα σε Σύνδο και Χαλάστρα, ειλικρινά καλή τύχη με αυτό, γιατί έχει πάρα πολλές καθυστερήσεις εκεί πέρα. Βλέπω και ένα ατύχημα να έχει συμβεί με κατεύθυνση προς Χαλάστρα. Έχει έργα εκεί, γενικά είναι λίγο περίεργη η κατάσταση και θα καθυστερήσεις. Οπότε, αν μπορείς κάπως να το αποφύγεις στο σημείο, τώρα θα μου πεις πώς και να το αποφύγεις εκείνο, λίγο δύσκολα. Αλλά, άμα έχεις τρόπο να το κάνεις, θα σε συμβούλευα να το κάνεις. Πάμε για μουσική, γιατί άντε πολλά είπαμε. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλά να περάσουμε.

0: απόφασή σου είναι όλα στη ζωή, να το ξέρεις αυτό. Σημαντικό μάθημα. Δήμος Αναστασιάδης στο Κοσμοράδι 95,1 το μεσημέρι της Τετάρτης. Πάει μισή εβδομάδα. Η άλλη μισή έμεινε για το σουκού. Πολύ μακριά είναι ακόμα το σουκού, βρε παιδί μου. Εγώ προτείνω την Τετάρτη γενικά να την κάνουμε αργία. Δεν ξέρω. Σκέψου πόσο ωραία είναι. Θα είναι σαν μίνι σουκού, έτσι. Θα πάρεις μια γεύση. Πού ήταν στη Σουηδία, είναι που κάνανε ήδη τετραήμερη την εργασιακή εβδομάδα. Να το κάνουμε κι εμείς αυτό, έτσι, μετά το 13ωρο. Πολύ οραματίζομαι να με βγάλετε πρόεδρο, γιατί μόνο έτσι θα πραγματοποιηθούν αυτά μου τα όνειρα. Θα κατέβω στις επόμενες εκλογές, δεν ξέρω. Κόμμα ΡΑΦ θα το πω. Μια χαρά. Είναι το παραλήρημα του ότι δεν έχω πιει ακόμα καφέ, να ξέρετε. Οπότε εντάξει. Υπομονή θα μου περάσει. Όλα καλά θα πάνε. Κανείς δεν είναι καλά, να ξέρετε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μουσική. Θα σου φέρω Κατερίνα Λιόλιου, θα σου φέρω και Νότης Φακιανάκη. Θα σου πω και για μια συναυλία για την οποία μπορείς να κερδίσεις εισιτήρια. Δεν θα σου δώσω πολλά χίν. Θα σου πω μόνο ότι είναι στο ΆΚΑ. Θα τα μάθεις όλα. Μείνε στην παρέα.
1: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό στο Κοσμοράδιο 95,1, γιατί ξέρω ότι σου αρέσει πολύ. Τα φιλιά μου να στείλω στο Μάριο που είναι στην παρέα μα. Φιλιά να στείλω και στον Τάκη που πάλι γκρινιάζει. Τάκη, όλο γκρινιάζει πρωί, βράδυ γκρινιάζει, βρε παιδί μου. Φιλιά και στο Βαγγέλη στην Κοζάνη, γυρνάει σιάτιστα, γυρνάει γρεβενά, παντού φτάνει χάρη του. Βιβί από την Άγκυρα, ακούει λογικά είναι εδώ, όπω και ο Ζαχαρία από την Εύβοια. Σα έχω μάθει εσά του στάνταρ που δεν παίρνετε ποτέ απουσία, βρε παιδί μου. Και εσύ που ήρθε τώρα στην παρέα, φυσικά περιμένω το μήνυμα σου στο Viber στο 698-29-51-951. Λέμε τις καλησπέρες μας και στο Instagram τις λέμε και στο Instagram τρέχει τεράστιος διαγωνισμός. Θα σε στείλουμε στην Άννα Βύση στο ΑΚΑ 26 του μήνα. Εσένα και ένα φίλο σου ή μία φίλη σου ή το άλλο σου μισό. Με όποιον θες τα πας, βασικά το εγώ θα σε κρίνω. Τι είναι αυτά. Λοιπόν, ψάχνουμε 20 τυχερούς, 20 διπλά εισιτήρια. Θα σας πάμε εκεί, θα μπείτε και στη συναυλία, θα περάσετε και τέλεια. Μιλάμε για τη συναυλία της χρονιάς. Οπότε μπες στο Instagram Κοσμοράδιο κατ' παύλα 951 για να μάθεις περισσότερες πληροφορίες στο καρφιτσωμένο post. Μετανιώνω, λέει ο Νότης Φακιανάκης. Άντε βρε, μη μετανιώνω.

στο σμενιδιά της ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στο δικό σου αγαπημένο ραδιόφωνο, στο ό,τι πιο φαν υπάρχει, Κοσμοράδι 95,1. Είμαι η Ραφαηλία Κοντογλυσσεμία Θεσσαλονίκη, συννεφιασμένη. Βέβαια, ο ουρανός έχει λίγα σύννεφα, δηλαδή είναι σχετικά καθαρός. Δεν θα βρέξει, η αλήθεια είναι, δεν θα μας χαλάσει τη συναυλία του Πάνου και Άμμου απόψε. 25 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή και υγρασία στο 54%. Αυτή είναι η μέγιστη για σήμερα, ενώ θα ανέβουμε αύριο στους 27, όπως και την Παρασκευή, ενώ το Σουκού θα φτάσουμε 29 και 30, 32 τη Δευτέρα. Αλλά μετά πέφτουμε πάλι στους 25 την Τρίτη. Καλά, μέχρι τότε θα αλλάξουν πολλά, γιατί και ο καιρός, ξέρεις, διχασμένος όπως όλοι μας. Φιλιά να στείλω στον Ηλία και πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό και Όσα νιώθω σε 9, 5 και 1.

0: για μένα και όσα ζω, μαζώ, νομίζω ακόμα υποφέρουμε έτσι, πανελλαδικά θεωρώ, παιδιά. Λίγο περισσότερο εμείς οι μαζονακικοί, οι ορκισμένοι και ορκισμένες, ή όσο ζω, μαζώ, κρού, τέλος πάντων. Αλλά είναι λίγο αυτή η φάση που πλέον μερικά τραγούδια σου ακούγονται και προφητικά, δηλαδή αρχίζεις να χάνεις το μυαλό σου, νομίζω. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα έχουμε συναυλία τον Πάνο Κιάμο στη Μονή Λαζαριστών, στα δυτικά της πόλης. Ναι. Και ανυμομονούμε φυσικά. Και για να μπούμε σε mood, σου έχω φέρει έτσι στο Pick the Song σήμερα δύο δικά του τραγούδια. Οπότε άκου προσεκτικά. Πάνος Κιάμος, δικό σου για πάντα.
1: Δυο σου τα μάτια, αυτά είναι που λάτρεψα.
0: Πάνος Κιάμος, γύρνα σε μένα.
1: Αν έχεις μάθει την αγάπη να εκτιμάς, δείξε σημάδι ότι νοιάζεσαι για μένα.
0: Αυτές είναι οι μόνιμες δύο διαθέσεις μου, είτε τσιφτεντέλια είτε καψούρα, δεν υπάρχει ενδιάμεσο στάδιο. Οπότε ένα από τα δύο τραγούδια, όποιο αρέσει πιο πολύ σε εσάς, θα παίξει στον αέρα στις 2 παρατέταρτο. Για να διαλέξετε, πολύ απλά μπαίνετε στο Instagram του σταθμού, Κοσμοράδιο 100.951, και στα story κάνετε λίγο εκεί skip όλα όσα έχουμε ανεβάσει κάθε μέρα. Τα βλέπετε όμως, έτσι, τα βλέπετε, γι' αυτό μας έχετε και follow. Γι' αυτό και έχουμε γίνει 100.000 βασικά, μια τεράστια παρέα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εκεί ψηφίζεις στα story για το ποιο τραγούδι θέλεις να παίξεις στον αέρα, όποιο διαλέξει την περισσότερη, αυτό φυσικά θα παίξει.
2: 90, 95 και 1, Κοσμοράδιο. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 49χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι 43χρονο. Κατηγορούνται και οι δύο για κατοχή ναρκωτικών. Φωτιά στην Παιανία. Επιχειρούν 60 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο για την κατάσβεσή της. Ιταλία. Παρατείνει για άλλες 15 μέρες τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία. Ποδόσφαιρο Κύπελλο Ελλάδας. Στις 5 παρατέταρτο ο αγώνας Άρης Μαρκό και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ για τη League Face. Europa League. Στις 10 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Γιαγκελόνια. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 44%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μην τις σμαδάτε τις μαργαρίτες, να τις πίνετε και να τις τρώτε, γιατί εμένα είναι η αγαπημένη μου πίτα η μαργαρίτα. Είμαι τέτοια βασικά και απλή και λιτή και απέριτη. Τι να κάνω, Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί 16 Σεπτέμβρη σήμερα και γιορτάζουν η Εφημεία, ο Έφημος, η Λουντμίλα, η Μελή. Τινή και η Μελίνα. Δεν ξέρω τώρα αν είστε σαν εμένα περίεργοι και το όνομα Μελίνα σας θυμίζει μόνο ένα πράγμα, μόνο μία σκηνή του Παραπέντε. Μάλλον εγώ είμαι καμένη, παιδιά, δεν ξέρω. Μου έχει κάνει μάγιο καπουτζίδες με αυτή τη σειρά, γιατί δεν έχω δει καν το remake, δηλαδή έχει 9 μήνες μόνο που κυκλοφόρησε. Πού να προλάβω. Λοιπόν, να στείλω τα φιλιά μου στη Δήμητρα και το Βαλάντι, την ξαδερφούλα μου που είναι εδώ Θεσσαλονίκη, με ακούνε εδώ από το τηλεφωνικό κέντρο εκεί που δουλεύουν. Να στείλω και την υπομονή μου, έτσι, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε εσάς που έχετε κολλήσει ανάμεσα στα Μάλγαρα και τη Σύνδο, που γίνονται τα έργα, υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις, ειδικά με κατεύθυνση προς Μάλγαρα. Βλέπω και δύο τροχαία στο δρόμο. Ένα είναι, είναι λίγο πιο πάνω και ένα λίγο πιο κάτω. Οπότε υπομονή και προσοχή κυρίως, γιατί με τα έργα γίνεται λίγο περίεργο. Θέλει να έχει τα μάτια σου 100% στο δρόμο. Θεσσαλονίκη δεν έχει κίνηση. Μια χαρά, μόνο στα Μάλγαρα είναι το πρόβλημα για τώρα. 1000 κομμάτια Θοδωρής Φέρης, τους 951 και το Κοσμοράδιο.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς. Κοσμοράδιο 95,1. Από

0: Ηλίας Βρετός στο παρόστιμο, το ακούσα αποκλειστικά και μόνο σε 95 και 1 και το Κοσμοράδιο είναι φρεσκότατο. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Δόντογλου και θέλω να σου πω για κάτι άλλο φρέσκο που συνέβη σήμερα το πρωί στο στούντιο του Κοσμοράδιο. Ήρθε ο Πάνος Σκιάμος, το Μάνο, τη Μιράντα και το Γιώργο και τα είπε, πολλά είπε και φυσικά μίλησε και για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πάμε να ακούσουμε μαζί ένα κομματάκι τη συνέντευξη.
1: Όντως μικρή ζωή, γιατί χάθηκε και ένας άλλος πολύ αγαπημένος συνάδελφος, άνθρωπος που όλοι τον είχαμε στην καρδιά και στη ζωή μας.
2: Λοιπόν, αυτές τις μέρες έχουμε φάει όλοι ένα στραπάτσο με το Γιώργο Μαζονάκη.
1: Και εσύ την ανάρτηση του Γιώργου Μαζονάκη, συγκίνησε και μόνο τώρα που.
3: Εντάξει, εγώ είναι. Με τον Γιώργο είχαμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση και.
1: Συγγνώμη τώρα.
3: Όχι, δεν θέλω να μου ζητάτε συγγνώμη. Είναι μια ανθρώπινη στιγμή, ρε παιδιά.
1: Για όλου, ναι.
3: Γι' αυτό είναι. Αυτό που λέγαμε και πριν. Είμαστε άνθρωποι, εντάξει. Δεν μπορεί να το πιστέψει.
1: Πιο πολύ.
3: Δεν μπορεί να το πιστέψει αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ και είχα συνεργαστεί με τον Γιώργο, αλλά και γενικά, α πούμε, υπήρχε μια πολύ όμορφη σχέση που δεν τη λε. Δεν ήταν ούτε φιλία, ούτε κάτι απόμακρο. Ήταν όμως πάρα πολύ αληθινό που είχαμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μπορεί να μιλούσαμε τρεις φορές το χρόνο. Δεν μιλούσαμε παραπάνω.
2: Ναι.
3: Εκτός από τη σεζόν που συνεργαστήκαμε μαζί, ας πούμε, που ήμασταν στο ΦΥΒΕ. Αλλά αυτές οι τρεις φορές ήταν τόσο αληθινές. Και τόσο έτσι όλα αυτά που είχαμε πει και που μοιραζόμασταν και που λέγαμε. Είναι αυτές οι στιγμές που λες. Υπάρχουν κάποιες στιγμές, ρε παιδιά, εσάς που κάποιος μπορεί να μην τον βλέπετε κάθε μέρα.
2: Ναι.
3: Να σας βγάζει όμως κάτι αληθινό.
2: Είναι να μπορείτε να κάνουμε να βρεθούμε μήνες, αλλά είναι σαν να βρεθήκαμε χθες.
3: Ακριβώς.
2: Ναι.
3: Και σου βγάζει κάτι. Αυτή τη σχέση είχαμε με τον Γιώργο. Βέβαια, θέλω να πω ότι πολλοί κόσμοι την είχε αυτή τη σχέση με τον Γιώργο. Γιατί ο Γιώργος ήταν ψυχούλα. Ήταν ψυχούλα. Και.
2: Δεν είναι τυχαίο.
3: Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα του και χαίρομαι γιατί είχε αφήσει τόσο παρακαταθήκη πίσω του που ο Γιώργος δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από κοντά μας. Δεν θα φύγει από κοντά μας με τίποτα. Και όσο θα περνάει ο καιρός, πιστεύω ότι θα είναι τόσο και πιο ενεργά μέσα μας. Και να κάνουμε κι εμείς οι καλλιτέχνες ό,τι μπορούμε από την πλευρά μας για να μένουν όλοι οι καλλιτέχνες ζωντανοί.
0: Γενικά μας έχει καταστρέψει όλους, παιδιά, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Το έχετε καταλάβει αυτό, καλλιτέχνες και εμείς. Είμαστε όλοι σε μια φάση μυστήρια. Λοιπόν, έχει πει κι άλλα στη συνέντευξη. Φυσικά, εσύ μπορείς να τσεκάρεις και τα social και το κοσμοράδιο.gr για να ακούσεις περισσότερα. Βασικά, είναι όλα εκεί και όλες οι επιτυχίες είναι εδώ σε 95 και 1. Γι' αυτό εσύ μένεις συντονισμένος. Και εγώ θα σου φέρω και διαγωνισμό κινηματογραφικό και θα ακούσουμε και τον Ηρέμ και Κατερίνα Λιόλιου. Όλα θα γίνουν, καλέ. Μη μου αγχώνες.
4: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
5: Καλλιτέχνης
4: Κατερίνα Λιόλιου.
5: Τίτλος:
4: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Χρόνια

0: Κοσμοράδιο προτείνει.
1: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούργια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
2: Από 25 Σεπτεμβρίου και για 6 μόνο παραστάσεις στο Θέατρο Κολοσσέων στη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόληση more.com.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleep and Living.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, το ακούς στο Κοσμοράδιο 95,1 και ας είναι Τετάρτη. Είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου και σου έχω διαγωνισμό φυσικά. Θα σε στείλω στην Αλεξάνδρεια και στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Αλεξάνδρειας που έχει καθιερωθεί και το έχουμε αγαπήσει και πραγματικά πόσος πολιτισμός χωράει σε μια ταινία, ειδικά σε μια ταινία μικρού μήκους που ξέρεις επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, έχεις πολλά περισσότερα να δείξεις, πρέπει να τα δείξεις πιο συμπυκνωμένα και να περάσει το νόημα πιο ξεκάθαρα. Τώρα το παραλίγμα του τρελού είναι αυτό. Δύο τυχεροί όμως θα πάτε με ένα ακόμη άτομο να το παρακολουθήσετε όλο αυτό το Σάββατο 19 του μήνα, δηλαδή μεθαύριο. Μεθαύριο είναι Παρασκευή, την επόμενη μέρα λοιπόν, στις 7.30 στο σταθμό Καφέ Grill Bar, φυσικά εκεί στην Αλεξάνδρεια. Τώρα, για να λάβεις μέρος στην κλήρωση, θα μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6982951951, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σου και ενώ και τη λέξη ταινίες. Τη λέξη ταινίες, αυτό θέλω να γράψεις. Και εμείς ακούμε με γεια σου, τι όμορφα που είναι τα μαλλιά σου.

σ' έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχει.

να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια, πόρτε

να βύσει και όχι γιατί. Είναι φρέσκο και το άκουσες πρώτη φορά αποκλειστικά στο Κοσμοράδι 95,1. Είμαι η Ραφαήλ Αντόταγλου μαζί σου μέχρι τις 2. Μας ακούς να σου πω και μέσα στο κοσμοράδιο.gr φυσικά και στην εφαρμογή μας για iOS και Android όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι και αν κάνεις. Λοιπόν, η Άννα θέλει να στείλει φιλιά στο αγαπημένο της Team στο Ανθοπολείο που τους εύχεται αισιοδοξία και δύναμη γιατί έχουν λέει πολλή δουλειά και θέλει έτσι να τους ανεβάσει με ένα τραγούδι. Κατερίνα, Νίκη, Άννα, κύριος Αντώνης και Ηλίας. Το επόμενο είναι δικό σας και είναι του Πάνου και Άμου, δικό σου για πάντα. Είναι το Pick the Song που γυαλίγε σε περισσότερες ψήφους από το Γύρνα σε μένα. Είναι το νικητήριο για σήμερα. Προετοιμαζόμαστε για το βράδυ, γι' αυτό και τα ακούμε παρέα. Για τη συναυλία του Πάνου και Άμου στη Μονή Λαζαριστών. Δυνάμωσέ το, αυτό είναι το Pick the Song της ημέρας.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κολλαζεμένα.
1: Τα κολλαζεμένα. Απόν και καντάδα. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Κοινός, με άλλα λόγια, AKA την αγαπημένη σου συχνότητα. Ever, γι' αυτό είσαι εδώ, γι' αυτό είμαστε παρέα. Γι' αυτό είμαστε τόσοι πολλοί και έτσι συνεχίζουμε να είμαστε ωραία και ραδιοφωνικά στα όμορφα και στα άσχημα. Λοιπόν, εγώ η Ραφαηλία, τότε γλυκιά κάπου εδώ, δύο πήγε και μου είπαν πάλι φύγε, έχει τελειώσει και ο καφές. Ο οποίος σας είπα δεν μ' άρεσε σήμερα, ήταν πάρα πολύ όξινος. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να είναι όξινος ο καφές, γίνομαι κι εγώ όξινη μετά. Τέλος πάντων, πάω να πάρω να φέρω το καπουτσίνο γλυκό, να στρώσω λίγο σαν άνθρωπος, γιατί τι κατάσταση είναι αυτή. Και σε αφήνω με Βασίλη Χαροκόπο που θα μείνει στο παρεάκι σου το μουσικό, το ραδιοφωνικό, το κόσμο ραδιοφωνικό, αν θες, για το επόμενο δίωρο. Και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο προ-Παρασκευή στις 12, όπως κάθε μέρα. Όπως κάθε μέρα, έτσι που τα λέμε στις 12, θα τα πούμε και αύριο. Μέχρι τότε θέλω να χαμογελάς πολύ και να πιστεύεις στο μέλλον, γιατί τα καλύτερα έρχονται, τα πιο ωραία είναι παρακάτω. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έχω πέσει προχθές για ένα power nap. Σηκώνομαι, μάλλον έφτασα στο 45 λεπτό που έλεγε η Μιρέντα. Σηκώνομαι, πίνω τον καφέ. Δεν τίποτα. Πήγα εκεί που είχα να πάω, είχα να πάω σε μια παράσταση. Έτσι, ψιλονισταγμένος. Τίποτα. Την άλλη μέρα το πρωί πάω να ξανακάνω καφέ. Κοιτάω. Δεν καφέ είναι, παιδιά, είχα πάρει. Δεν το κατάλαβα.
2: Τυχαία. Ο καφές για να σας πιάσει πρέπει να έχει καφέ.
1: Καλό θα ήταν.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Προπόληση more.com.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ανήλικοι χτύπησαν και πέταξαν πέτρα σε συμμαθητή τους έξω από λύκειο στα Πεύκα, στο νοσοκομείο το Θύμα. Κρήτη. Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περίπου 68 παράνομοι μετανάστες επιβαίνοντες σε Λέμβο νότια των Καλών Λιμένων. Λέσβος. Απορρίφθηκε η απόφαση για τις θανατώσεις ζώων λόγω αυθόδους πυρετού. Βρετανία. Ένα χωριό 350 κατοίκων θέλει να αποσχιστεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Μίλτος Τεντόγλου, υποψήφιος για καλύτερος Ευρωπαίος αθλητής της φετινής χρονιάς.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι κι εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 αυτό το πολύ ωραίο μεσοβδόμαδο. Είναι το μεσημέρι Τετάρτη, στο οποίο θα μορφύνουμε παρέα με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 951. Παράλληλα, είναι και μέρα συναυλίας με Πάνο Κιάμο το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Ο Πάνος επίσης ήταν εδώ το πρωί στην παρέα του Μάνου, της Μιράντας και του Γιώργου. Είπε πολλά. Θα ακούσουμε και αντίστοιχο απόσπασμα αργότερα. Οπότε αμέσως πάμε γρήγορη βόλτα στους δρόμους, όπου καθυστερήσεις αυτή την ώρα κεντρικά συναντάς σε Εγνατία, Βαρδάρη, όπως και στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα έχουμε στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως προβλήματα αυτή την ώρα έχουμε και στα Ανατολικά, σε Λαμπράκη, Παπαναστασίου, στη Βασιλή Σόλγα φυσικά εκεί στο λόγο έργων, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μαρτίου με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω, περιφερειακός. Προβλήματα επίσης στο ρεύμα προς Ανατολικά από το Ψευκαρπίας μέχρι και την έξοδο Μετεώρων, και αντίστοιχα στο ρεύμα προς Δυτικά προβλήματα έχουμε από την Τριανδρία μέχρι το Επταπύργιο. Τα χάσα λίγο. Επίσης κάποιες καθυστερήσεις σήμερα έχουμε και στο δρόμο τη Σύνδου Χαλάστρας λόγω έργων, όπου σίγουρα υπομονή θα χρειαστείς εκεί αυτή την ώρα. Φυσικά καλό δρόμο σε όλους, όσο για τη μουσική μας. Αναστασία, σπάστε τα παίζει αμέσως δυνατά και κάπως έτσι πολύ ωραία ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: Αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί έπαιξε δυνατά μόλις το μεσοβδόμαδο και τους 9-5 και ένα τραγούδι που θα στείλω αμέσως πολύ μακριά εκεί στο Τορόντο του Καναδά και την Άννα. Καλημέρα, παιδιά, εκεί όπου ξεκίνησαν μόλις την ημέρα. Η Άννα μου λέει: Ξυπνήσαμε, ετοιμαζόμαστε για τη δουλειά και ακούμε την εκπομπή. Να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα, Άννα. Τα φιλιά μου, 7 και 18 είναι, παιδιά, στον Καναδά. Καλησπέρα, βέβαια, σε όσους έτσι για τους υπόλοιπους τουλάχιστον είναι στο ευρωπαϊκό timeline. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα στο Κοσμοράδιο.gr διαβάζω για το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε αν θέλετε να χρησιμοποιείτε λιγότερο το κινητό, καθώς η μείωση της χρήσης του κινητού ξεκινά από το να παρατηρήσουμε πότε και γιατί το πιάνουμε. Πολλές φορές το ανοίγουμε μηχανικά από βαρεμάρα, άγχος ή εξαιτίας μιας ειδοποίησης, οπότε αρχικά θα πρέπει να εντοπίσουμε τι μας αποσπά περισσότερο την προσοχή, όπως πολλές φορές βοηθά να ελέγξουμε ποιες εφαρμογές καταναλώνουν τον περισσότερο χρόνο μας. Ένα απλό πρώτο βήμα είναι να απενεργοποιήσουμε ειδοποίησεις ή να αφήνουμε το κινητό μακριά από τα μάτια μας. Στόχος δεν είναι να το κόψουμε εντελώς, αλλά να σταματήσουμε να το χρησιμοποιούμε αυτόματα και μηχανικά. Δύσκολο θα μου πεις, ακατόρθωτο σίγουρα όχι. Για τα υπόλοιπα τα βρίσκεις σε άρθρο στο Κοσμοράδιο.gr και εννοείται μένεις κοσμοσυντονισμένος και εγώ πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
2: Πλακάκια.
1: Ωραία. Πόσα?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι σχέδιο?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι χρώμα?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι ξέρεις?
2: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
1: Tile Days?
2: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.

ενδιάμεσο εβδομάδα είναι εδώ με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί, πλησιάζοντας σιγά σιγά και προς το Σαββατοκύριακο. Θοδωρής Φέρης, είπες, έπαιξε πολύ δυνατά στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και όπως κάθε μεσημέρι όσον αφορά την επικοινωνία μας, σε περιμένω στο Viber όπου μου στέλνεις φωτογραφίες, αφιερώσεις, όπως παράλληλα, όπως κάθε μέρα λέμε τα πάντα για οτιδήποτε θέλεις ή χρειάζεσαι στο 6982-951-951. Επίσης, σε ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά σε σένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου, να είστε γεροί παιδιά, πολύχρονος, πολύχρονη, πάντα με υγεία, όπως χρόνια πολλά επίσης σήμερα σε Εφημία, Έφημη, Μελιτίνη, Μελιτίνο και Λουντμίλα. Να χαίρεστε το όνομά σας με χαρές και έτσι μπόλικη υγεία. Επίσης, καλησπέρα αμέσως σε όλους ραδιοφωνικά, μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα παντού και πάντα στους 951, όπως και διαδικτυακά σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, είτε από την εφαρμογή μας, είτε από το κοσμοράδιο.gr. Εμείς αμέσως πάμε για μουσική και τη Γαρμπή. Πες το με ένα φίλι, μας αρέσει πολύ, μας ανεβάζει και το απολαμβάνουμε αμέσως στο

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πόλη Τιάνα Βύση, Αιγαίο. Έπαιξε, το απολαύσαμε μόλις στους 951. Είπαμε για την Άννα ότι τρέχει μεγάλος διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις για το ΟΑΚΑ στο Insta από χθες. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως αργότερα θα δούμε ότι έχουμε και πολύ ωραίο διαγωνισμό για την παράσταση Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Βέβαια, μέχρι τότε εμείς κάνουμε παρέα στο μεσημέρι Τετάρτη. Σε ένα μεσημέρι κάτι ανάμεσα σε φθινόπωρο και καλοκαίρι, θα έλεγα σήμερα, με το θερμόμετρο να κουμπά τους 25 και την εβδομάδα να περιέχει ηλιοφάνεια με κάποια σύννεφα σήμερα. Αύριο φαίνεται καθαρός ο καιρός και στη συνέχεια από Παρασκευή μέχρι και Κυριακή θα έχουμε πάλι έτσι συννεφιές με ενδεχομένως κάποια ψηλόβροχα. Οπότε να είστε οργανωμένοι και πλήρως προετοιμασμένοι. Από την άλλη, τώρα δεν ξέρω αν σου έχει τύχει σε οποιοδήποτε σενάριο να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Ενδεχομένως λοιπόν λίγο πολύ σε όλους να έχει τύχει. Οπότε τώρα το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά, καθώς με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε όλους τους χώρους του σπιτιού σου. Και εννοείται, σε περίπτωση που θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Όσο για τη μουσική μας, έρχεται τραγουδάρα. Αγαπημένος μου Αντώνιο παίζει αμέσως. Δεν θέλω να μ' αγαπήσεις και ανεβάζουμε ένταση και το απολαμβάνουμε δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: μεσημέρι Τετάρτη. Λοιπόν, και εμείς ομορφαίνουμε με παρέα ακόμα ένα μεσοβδόμαδο. Δημήτρης Μπάσης, Χρήστος Μάστορας, ένα λεπτό έπαιξε μόλις στους 9.51. Και σήμερα, παιδιά, να πούμε πως είναι Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας. Είναι επίσης Διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο, όπως και Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας. Και αμέσως τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί σαν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου, να πούμε πως το 1828 γεννιέται ο Λέων Τολστόι, Ρώσος συγγραφέας. Το 1893 γεννιέται επίσης ο Άλμπερτ Φον Σεντ Γκέργκι Ντεναγκυράμπολτ, Ούγγρος γιατρός που ανακάλυψε τη βιταμίνη C και βραβεύτηκε με τον Νόμπελ Ιατρικής το 1937. Αργότερα το 1934 ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά σε κόμικ στρίπ εφημερίδας. Σαν σήμερα το 1957 γεννιέται ο αγαπημένος Σταμάτης Γονίδης και το 1977 φεύγει από τη ζωή η μεγάλη Μαρία Κάλλας. Όπως τέλος, το 1991 κάνει πρεμιέρα τηλεοπτική σειρά Λάμψη, Βίρνα, Γιάνγκος Δράκος κλπ. Ξέρεις, τα απογεύματά μου τότε στο σπίτι της γιαγιάς. Σειρά η οποία πρόκειται για την μακροβιότερη, αν δεν κάνω λάθος, της ελληνικής τηλεόρασης. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν πάντα δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Εμίσου.
3: Τι, γιατί είναι
2: εμίσου, Μιράντα.
3: Τώρα εδώ, δεν μπορώ.
2: Κάνε προπόνηση, γιατί υπάρχει στην Ιαπωνία διαγωνισμός ύπνου με χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ.
4: Πώς είσαι, τι διαγωνίζεσαι.
2: Τι εννοείς.
3: Όποιος κοιμάται περισσότερο.
2: Τι? Λοιπόν, τι, θα κοιμηθείς.
4: Πρέπει να κοιμηθείς κάπως, κάποιες ώρες.
2: Σκάσε.
4: Λοιπόν, σκάσε εσύ.
2: 90 λεπτά λέει. Πρέπει να κοιμηθείς και να παραμείνεις όσο γίνεται πιο ήρεμος. Παρά τις ενοχλήσεις που θα δημιουργούν.
4: Θα είσαι και εσύ και κοντά.
3: Περίμενε, ναι, δεν σε βάζουν μόνο στο σπίτι σου με ένα χρονόμετρο ή μια κάμερα. Είναι ένα χώρο ειδικό, ένα στάδιο για παράδειγμα, ένα γυμναστήριο, α πούμε,
4: μάλιστα,
3: στρωματσάδα κάτω.
4: Ναι.
3: Έχει και το καρτελάκι σου, τι αριθμό είσαι, ξέρω εγώ, το 257.
2: Ναι.
3: Και θα πρέπει να κοιμηθείς για 90 λεπτά.
4: Μέσα στο στάδιο.
3: Ναι, ήρεμος. Ναι. Μπορεί να υπάρχουν ενοχλήσεις γύρω, να περνάει ο άλλος, ξέρω εγώ, να σφυρίζει, να κάνει.
4: Να φτερνίζεται.
2: Αυτό.
4: Ένα φτερνίζει να σφυρίζει ένα φάουλ.
2: Κοίτα, ο Γιώργος μπορεί να ροχαλίζει, να τους ξυπνάει όλους και να χάσουν όλοι και να βγει αυτός νικητής.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσελίκα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
5: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
6: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο,
3: yeah,
6: να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Εδώ Πεδερίνα Φλωνά, η αγαπημένη σας ανάπηρη κομικός.
8: Τι,
7: μόνο 20 δευτερόλεπτα, πώς θα προλάβω.
8: Θεσσαλονίκη, έρχομαι 20 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δάσους με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Προπόληση στο mor.com και στα ταμεία του θεάτρου Αριστοτέλειου.
7: Προλαβά.
9: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
10: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Κτηματολόγιο. Από τις 18 Σεπτέμβρη τίθεται σε εφαρμογή η νέα ψηφιακή διαδικασία για τη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Μεταβολές. Δύο συλλήψεις μετά από καταδίωξη στον Αστρόπυργο για κλεμμένο όχημα. Βέλγιο. Σε απεργία διαρκείας οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Τουλάχιστον 800 πτήσεις επηρεάζονται. Συναυλίες. Σήμερα στις 9 η ώρα ο Πάνος Κιάμος στη Μονή Λαζαριστών.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μέσο εβδόμαδο λοιπόν και εμείς πάντα μαζί στην αγαπημένη σου συχνότητα. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο σε 951. Και αμέσως για όσους οδηγείτε να πούμε πως προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν κεντρικά αυτή την ώρα σε Εγνατία, Βαρδάρη, στο τελευταίο εκεί φανάρι της λεωφορού Νίκης στον Λευκό Πύργο, όπως και σε Μοναστηρίου και Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα έχουμε στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπως προβλήματα αυτή την ώρα συναντάς και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, στη Βασιλή Σόλγας Μαρτίου με Συνδίκα λόγω έργων στην Συνδίκα Ψηλά, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω, περιφερειακός, προβλήματα στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι και την έξοδο Μετεώρων, όπως καθυστερήσεις έχουμε και στο ρεύμα προς δυτικά από την Τριανδρία μέχρι τον κόμβο Επταπυργίου. Επίσης, προβλήματα αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα στην Εθνική Οδό Γιανιτσών Θεσσαλονίκης από και προς Αγχίαλο, όπως συνεχίζονται τα προβλήματα και σήμερα στο δρόμο Σύντου Χαλάστρας λόγω έργων που έχουν δυσκολέψει έτσι τη ζωή ειδικότερα των επαγγελματιών και φυσικά όσων κινούνται από και προς τα εκεί. Οπότε υπομονή θα χρειαστείς εκεί αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, μοναδικός Νότης είναι τραγουδάρα, δίνει τα φιλιά, παίζει αμέσως για ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα δεύτερης ώρας στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: μοναδική Νατάσα, φορτηγό, στο νούμερο 5 του Top 5 εβδομάδα. Έπαιξε δυνατά μεσοβδόμαδα στου 9-5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Γεια σας, παιδιά, καλησπέρα σε όλους. Εμείς ανεβαίνουμε μαζί για ακόμα ένα μεσημέρι Τετάρτης και αμέσως να σου πω ότι σήμερα το πρωί ήρθε για πρωινό στο Κοσμοράδιο με Μάνο Μιράντα και Γιώργο ο αγαπημένος Πάνος Κιάμος, τον οποίο θα απολαύσουμε το βραδάκι στη Μονή Λαζαριστών, ο οποίος έκανε μια πολύ ωραία, έτσι άκρος ενδιαφέρουσα κουβεντούλα με τα παιδιά. Μίλησε για το αγαπημένο τραγούδι που του ζητάνε συνέχεια στις εμφανίσεις, για τη Θεσσαλονίκη, για τον Γιώργο Μαζονάκη, για το αν υπάρχουν πραγματικές φιλίες στον καλλιτεχνικό χώρο, για τα αρνητικά σχόλια στον οποιοδήποτε, έτσι σημαντικό και αυτό. Μίλησε για πάρα πολλά γενικότερα, οπότε πάμε αμέσως να πάρουμε μια γεύση από όσα έγιναν σήμερα το πρωί.
1: Αρνητικά σχόλια όμως, όταν έρχονται, είτε και για άλλους και για συναδέλφους, αυτό πώς το διοχετεύεις?
2: Είναι πολύ δύσκολο αυτό, παιδιά.
1: Πώς το αντιμετωπίζεις?
2: Περνάμε πάρα πολύ δύσκολα σε αυτές τις καταστάσεις.
1: Το αφήνεις παρακάτω, δεν ασχολείσαι, λες.
2: Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται να μην σε επηρεάσει κάτι τέτοιο, να μην σε ενοχλήσει κάτι τέτοιο. Εγώ θέλω να πω πάντως σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε άνθρωποι όλοι.
1: Ναι.
2: Όλοι έχουμε και τις κακές μας στιγμές. Θα ήθελα πάρα πολύ να υπάρχει μια μεγαλύτερη, αν θέλετε, προσπάθεια από όλους μας να υπάρχει περισσότερο αγάπη μεταξύ μας, παιδιά. Δηλαδή αυτό που λέει ο Χριστός, δηλαδή αφήστε τις διαφορές μας. Είναι μικρή η ζωή μας για να την περνάμε σε τέτοια πραγματάκια.
1: Με αρνητισμό.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτά μας είπε λοιπόν ο Πάνος Κιάμος και συμφωνώ απόλυτα ότι σαν άνθρωποι όλοι έχουμε καλές και κακές στιγμές, ατυχίες, παρανοήσεις, το οτιδήποτε. Οπότε πρέπει έτσι να υπάρχει ένα περιθώριο λάθους και συγχώρεσης για τον καθέναν. Ουδής άσφαλτος, όπως είχε πει η Λέδη κάποτε. Όσο για τη συνέντευξη τη βρίσκεις ολόκληρη στο Κοσμοράδιο.gr και στο λογαριασμό μας στο Spotify. Όσο για τα υπόλοιπα, σε πολύ λίγο έρχεται διαγωνισμός. Εσύ μένεις εδώ και εγώ επιστρέφω.
3: Και η Δέσποινα Μοιραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορωδοκόκκινο.
4: Παρακαλώ.
5: Γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
4: Ναι.
5: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ράδιο. Πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό? Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Είναι πέντε, αλλά παίρνουν όλα.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleep and Living.

Ελένη Φουρέιρα, Αλληλούια, έπαιξε πολύ δυνατά στους 9-5 και ένα εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Καλησπέρα σε όλους και μιας και είμαστε γύρω εκεί στις 3.30 έφτασε η στιγμή για το σημερινό μας διαγωνισμό. Για δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Θέλω να σου κρατάω το χέρι με του Στάσο Ιορδανίδη και Θάλια Ματίκα για την Παρασκευή στις 9 στο Θέατρο Μακεδονικών Σπουδών, όπου στην παράσταση σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου ημιδιαμονής, έναν χώρο προσωρινό, σχεδόν μετέωρο, δύο άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με όσα δεν υπόθηκαν ποτέ. Με λεπτές ισορροπίες ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση, ήρωες καλούν τους θεατές σε μια βαθιά αναγνωρίσιμη εμπειρία. Δεν αφηγούνται απλώς μια ιστορία, καθρεφτίζουν στιγμές που πολλοί έχουν ζήσει ή φοβηθεί ότι θα ζήσουν. Εσύ για τη συμμετοχή σου αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς παράσταση κενό, όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951 και φυσικά καλή σας επιτυχία. Όσο για τη μουσική μας, σειρά παίρνει αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος. Ψάχνω να βρω λοιπόν και πάμε να ανεβάσουμε ένταση. Παίζει αμέσως στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και now.

Είναι τραγουδάρα, είναι ο ένας και μοναδικός Γιάννης Πάριος, ο αγαπημένος μου Κυριάννης. Δεν την νοιάζει, έπαιξε πολύ δυνατά στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και για τον Γιάννη Πάριο να πούμε πως έρχεται στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο στο θέατρο Δάσους για μία εμφάνιση και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί. Όσο για αυτούς που σχολίασαν τη φωνή του, γρήγορα θα αναφερθώ σε αυτό που είπε ο Στέλιος Ρόκος για τον Γιάννη. Δεν χρειάζεται να τον ακούς, να τραγουδάει, έτσι μας αρκεί να ακούμε ακόμα και την ανάσα του. Αυτά λοιπόν, γιατί τελευταία τα πράγματα τα βλέπω πως έχουν ξεφύγει. Ας τα βάλουμε λοιπόν στη θέση τους και ας τα αφήσουμε εκεί όπως είναι, ήταν και θα είναι. Εμείς κάνουμε παρέα στο μεσοβδόμαδο, ανεβαίνουμε μαζί και αμέσως καλησπέρες να στείλω σε όλους, είτε μας απολαμβάνεις ραδιοφωνικά είτε διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή από τη σελίδα μας από το Κοσμοράδιο.gr. Όπως καλησπέρες επίσης και σε εσάς που ήσασταν εδώ από την αρχή της εκπομπής και φυσικά σε όσους ήρθατε μόλις. Για πάμε, ανεβαίνουμε λοιπόν και αμέσως να σου πω πως αν έχεις Nova έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, οπότε μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal και απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Τι κάνεις, μπαίνεις τώρα στο παντού app, συνδέεσαι ως Nova χρήστης και παίρνεις το deal και φυσικά περισσότερα βρίσκεις στο nova.gr. Όσο για τη μουσική μας, αμέσως απόλυτη αναβίση έρχεται και παίζει πολύ δυνατά, εξαίρεση, το απολαμβάνουμε στο μεσημέρι μας στους 9.51.

0: Ολοκέντρο Πέτρο Ιακοβίδη, παγκόσμιο φαινόμενο ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε τη σημερινή εκπομπή. Εμεί ήμασταν μαζί μέχρι αυτή την ώρα, λίγα λεπτά πριν από τι 4 το μεσημέρι μα, στου 9.5 και ένα. Βέβαια, λίγο πριν φύγω, να πούμε πω σε περίπου 45 λεπτά ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μαρκό στο Κλεάνθη Βικελίδη στι 5 παρατέταρτο για το κύπελο Ελλάδο, όπω και ο Πάοκ αντίστοιχα το βράδυ στι 8 πηγαίνει στο Περιστέρι για να αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο στι 8, όπω είπαμε, και φυσικά καλή επιτυχία στι ομάδε μα. Τώρα, όσον αφορά το βραδάκι, εμεί δίνουμε ραντεβού στη Μονή Λαζαριστών για την ενδεχομένω. Βασικά δεν είναι η τελευταία, γιατί έχουμε και το Γιάννη Πάριο. Με Πάνο Κιάμο, φυσικά, για ένα βράδυ όπως μόνο εμείς ξέρουμε να φτιάχνουμε. Εννοείται τα λέμε εκεί. Όσο για τα υπόλοιπα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, μεσημέρι Πέμπτη στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες. Και φυσικά παραμένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2ωρο. Φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: 90, 91, Κοσμοράδιο.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Υπάρχει μια χώρα, ναι, η οποία θορυβήθηκε από τα στοιχεία με το μειωμένο ποσοστό πολιτών που διαβάζουν βιβλία στον ελεύθερο χρόνο,
4: ναι,
3: και σου λέει, όπα, κάτι πρέπει να κάνουμε,
4: ναι.
3: Εδώ το γνωστικό επίπεδο πάει φθήνη, κατρακυλάει. Τους πληρώνουν, παιδιά.
4: Ωραία,
3: τους
4: πολύ
3: πληρώνουν.
4: Καλή ιδέα. Ευχαίρεια. Ποια είναι αυτή η χώρα?
3: Η Σιγκαπούρη.
4: Βεβαίως. Μπράβο τη Σιγκαπούρη.
3: Είναι, κοιτάξτε, για να κερδίσει κανείς ένα δολάριο Σιγκαπούρης περίπου 70 ναι, λεπτά του ευρώ, θα κάνει μια συνεδρία ανάγνωση διάρκεια 15 λεπτών.
4: Ωραία, δηλαδή εγώ πηγαίνω στο διακοπές στη Σιγκαπούρη,
3: ναι,
4: κάθομαι σε ένα παγκάκι εκεί για 15 λεπτά και μου δίνουν 70 λεπτά ένα δολάριο.
5: Έχει παγκάκι αμέσως να ξαπλώσει.
4: Ναι, τι να κάνω, σου.
3: Ναι, δεν είναι να κοιμηθεί, πρέπει να δείξει για να διαβάσει.
4: Άμα το τραβάω βίντεο και μετά 15 λεπτά κάπου αλλού μπορεί να
3: θα
4: είμαι
3: σε ρωτήσουν
4: είμαι
3: μετά τι κατάλαβες
4: από
3: το βιβλίο. Όχι να πεις το εξώφυλλο μόνο.
4: Θα ζητήσω το AI να μου κάνει μια περίληψη.
3: Μόνο.
5: Εκεί θα καταλήγαμε.
4: Εγώ θα σας τα λέω ρε όλα για να βγάλετε λεφτά. Ορίστε.
3: Ξέρεις πώς λέγεται αυτό?
4: Πώς λέγεται?
3: Νοητική αποχάβνωση.
4: Τι σούπε! Μάθεσαι να χειρίζεις τα AI, να δεις τι αποχάβνωση.
3: Δεν θέλω, θα αποχαυνωθώ τελείως. Μοιάσω μετά.
2: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο,
3: yeah,
6: να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Άγιοι Σαράντα. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
9: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
10: Από 25 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
11: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται σήμερα η ασφαλτόστρωση στη Βούλγαρη. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Γιώργος Μαζωνάκης. Προφυλακιστέοι οι 2 γιατροί για το θάνατό του. Τουρκία. 3 νεκροί από πυροβολισμούς σε τουριστική συνοικία της Κωνσταντινούπολης. Ποδόσφαιρο κύπελο Ελλάδας. Στις 5 παρατέταρτο ο αγώνας Άρης Μαρκό και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ για τη League Phase.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: μαζί του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εντάξει, τι να λέμε τώρα για αυτή την κομματάρα και για αυτό τον καλλιτέχνη, Θοδωρής Φέρης. Εδώ και εδώ είμαστε λοιπόν στο Κοσμοράδιο 95,1 για να ξεκινήσει η τέταρτο εκπομπή μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιού σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Σήμερα είναι άλλη μια μέρα από καιρός, μια έτσι, μια γιουβέτσια. Δηλαδή, παίρνεις εσύ το ζακετάκι σου όταν φεύγεις το πρωί από το σπίτι, αλλά τελικά αυτό το ζακετάκι καταλήγεις να το κάνεις βεντάλια για να τελέσει εν τέλει το βράδυ ρόλο ζακετακίου και να σε κρατήσει ζεστό. Όσον αφορά τώρα την κίνηση στους δρόμους της πόλης, η Λεωφόρος Νίκης είναι αρκετά επιβαρημένη και ο περιφερειακός προς δυτικά από Τριανδρία μέχρι και 40 Εκκλησίες, ενώ προς ανατολικά εκεί λίγο μετά την Ευκαρπία έχουμε κάποια μικροθεματάκια. Σε άλλα νέα, λίγο πιο μακριά, στα διόδια των Μαλκάρων μετά 3 σταματημένα αυτοκίνητα, οπότε στα κόκκινα τα πράγματα μετά τα διόδια για όσους κατευθύνεστε εκτός Θεσσαλονίκης, ενώ και στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας έχουμε κάποια μικροθεματάκια, κυρίως στους φωτεινούς σηματοδότες. Όπου και αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, μείνε κοσμοσυντονισμένος, γιατί έρχεται η Αναστασία και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Αλλά πρώτα αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου και η γυναίκα της ζωής σου, όχι στο ράδιο, αλλά στο Κοσμοράδιο. Καλώς ορίσατε!

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

0: είμαστε λοιπόν, Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Και τώρα μπορεί να βρισκόμαστε στο 2026, αλλά εγώ θέλω να σε πάω πίσω, συγκεκριμένα στην αρχαιότητα, όπου οι άνθρωποι βρήκαν ένα τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε λοιπόν επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με περισσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, και τώρα ακόμη και εμείς συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου στο καθημερινό μας ραδιοσουσού 4 με 6. Έχουν βρεθεί λοιπόν χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λέω εγώ. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία η οποία καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και φυσικά το πιο βασικό ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και φυσικά δεν ξεχνάς να κάνεις ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr, γιατί σε λίγο έρχεται ο Νίκος Βέρτης.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Κατερίνα Λιόλιου.
2: Τίτλος:
1: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη.
3: Χρόνια

Γιατί να μην χαμογελάμε, ρε παιδιά. Αυτό είναι ο Νίκος Βέρτης στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο στο δικό σου ραδιού σου μέχρι τις 6 και σήμερα 16 Σεπτέμβρη. Λέμε χρόνια πολλά στην Εφημία και τη Λιτμίλα που έχουν την ονομαστική του εορτή. Ενώ σαν σήμερα το 1934 ο Ντόναλντ Ντακ, η πολύ διάσημη πάπια της Disney, φυσικά εμφανίζεται για πρώτη φορά σε comic strip εφημερίδας. Και πολλά, ή μάλλον όχι πολλά χρόνια μετά, νομίζω ότι όλοι όσοι έχουμε μεγαλώσει στα 90s θυμόμαστε σε μια παιχνιδοκονσόλα που παίζαμε ένα παιχνίδι με τον Ντόναλντ Ντακ, ο οποίος περνούσε σε διάφορες πίστες. Αυτό που μπορώ να το βρω, μπορεί κάποιος να μου πει. Και τώρα που θυμήθηκα την παιδική μου ηλικία, θέλω να σου μιλήσω για τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά ισόρουχα ενισχυμένης προστασίας που λέγονται Safe Nights και είναι φυσικά από τη Μέγα και έχουν σχεδιαστεί ειδικά για παιδιά από 3 έως και 13 ετών. Είναι ειδικά μελετημένα για τη νύχτα, προσφέρουν και έξτρα απορροφητικότητα. Τεχνολογία Odor Control, είναι μοναδικά απαλά, μοντέρνα τζιν σχεδιάκια και φυσικά σου δίνουν την άνεση που χρειάζεται ένα παιδί για να συνεχίσει ανέμελα το μυαλουδάκι της, έτσι τη νυχτερινή προπόνηση, να σκέφτονται διάφορα πράγματα το βράδυ χωρίς να χρειάζεται να σκέφτονται αυτό μπορεί να τους ταλαιπωρεί. Είναι τα μόνα με την έγκριση της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας και μπορείς να τα αναζητήσεις σε επιλεγμένα φαρμακεία. Τώρα όμως, αναζητήσαμε τον Ηλία Βρετό και τον βρήκαμε, ο οποίος είναι εδώ με νέο τραγούδι. Το λένε Πρόστιμο και το ακούμε αποκλειστικά στους 9, 5 και 1.

Όχι, γιατί όσα έχω ζήσει τα έχει πει η φύση στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και να στείλω τα φιλιά μου στο Βαγγέλη, ο οποίος μας ακούει από τα υπέροχα Γρεβενά. Αγαπάμε Γρεβενά, είναι και ο παππούλης μου από εκεί, από τις Αμυγδαλιές. Τα φιλιά μου στο Δίδυμο Φωτιά, το Μάριο και το Σοκράτη, στο φίλο Γιώργο, ο οποίος μας ακούει από την Έδεσα, αλλά και στη Θόμη με το πάρα πολύ ωραίο όνομα. Περιμένω και τα δικά σου μηνύματα στο 6982-951-951. Στέλνεις ό,τι θέλεις. Καλησπέρες, αφιερώσεις, φωτογραφίες από τον τόπο που μας ακούς ή ένα σημάδι όπως μας στέλνει ο Μιχάλης Χαραγκούνης στους 9, 5 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και τελικά τι σου χρωστάω, αυτό αναρωτιέται η Έλγο Κίνου και εμείς την ακούμε για να κλείσουμε το πρώτο μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σου, εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και παιδιά, ας είμαστε ειλικρινείς. Πόσες φορές έχουμε προσπαθήσει να φτιάξουμε μόνοι μας το λάπτοπ που κράσαρε, το smartwatch το οποίο κόλλησε ή το σκούτερ μας που δεν παίρνει μπρος. Εγώ συνήθως τα κάνω ένα πατ-πατ-πατ, κοπανάω πρώτα και μετά να φτιάξουν. Εντάξει, το σκέφτομαι. Κάνουμε 20 φορές restart ή φυζάμε υποδοχές, κάνουμε πατ-πατ όπως κάνω εγώ. Αλλά κακά τα ψέματα, όταν μια συσκευή σου μένει στα χέρια, οι ερασιτεχνισμοί δεν πιάνουν και ίσα ίσα μπορεί να κάνουν τα πράγματα χειρότερα. Χρειάζεσαι σοβαρό σέρβις. Και πού θα το βρεις? Στο Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και σας δίνω και όλους τους σωστούς λόγους για να πάτε εκεί. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρεις ότι η συσκευή σου είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο, γιατί δεν στο είπα ακόμη, τώρα έχεις 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση, άσε τα πατ-πατ. Παίρνω από τα κατάστημα Γερμανός και άφησε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους, ως εγώ κάνω τη δουλειά μου στα της δεύτερης μας ώρας, γιατί εμείς θα τα πούμε για άλλα 60 λεπτά.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έχω πέσει προχθές για ένα power nap. Σηκώνομαι, μάλλον έφτασα στο 45 λεπτό που έλεγες, Μιράντα. Σηκώνομαι, πίνω τον καφέ. Δεν τίποτα. Πήγα εκεί που είχα να πάω, είχα να πάω σε μια παράσταση. Έτσι ψιλονισταγμένος, τίποτα. Την άλλη μέρα το πρωί πάω να ξανακάνω καφέ. Κοιτάω. Δεν καφέ είναι, παιδιά, είχα πάρει. Δεν το κατάλαβα.
2: Τυχαία. Ο καφές για να σας πιάσει πρέπει να έχει καφέ.
1: Καλό θα ήταν.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
1: Τι θέλεις?
4: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ανήλικοι χτύπησαν και πέταξαν πέτρα σε συμμαθητή τους έξω από λύκειο στα Πεύκα, στο νοσοκομείο το Θύμα. Κρήτη. Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περίπου 68 παράνομοι μετανάστες επιβαίνοντες σε Λέμβο νότια των Καλών Λιμένων. Λέσβος. Απορρίφθηκε η απόφαση για τις θανατώσεις ζώων λόγω αυθόδους πυρετού. Βρετανία. Ένα χωριό 350 κατοίκων θέλει να αποσχιστεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Μίλτος Τεντόγλου, υποψήφιος για καλύτερος Ευρωπαίος αθλητής της φετινής χρονιάς.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Είναι και ένοχο, είναι και κορμί. Φυσικά είναι Νίκος Οικονομόπουλος και εννοείται το ακούς το Κοσμοράδιο 95,1. Έτσι και να ξεκινήσουμε το δεύτερό μας 60 λεπτό. Βρέβαια, καλώς τα παιδιά, καλώς με και εμένα. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και εδώ θα είμαι μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Και αν είσαι στο αυτοκίνητό σου, να ξέρεις ότι έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Νίκη. Στα κόκκινα τα πράγματα. Στα κόκκινα τα πράγματα και στο περιφερειακό προς ανατολικά, εκεί σε 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ενώ μικροκαθυστερήσεις παρατηρούμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στη γέφυρα της Βούλγαρη από και προς, αλλά και γενικά σε όλη την πόλη βλέπω ότι υπάρχουν μικροκαθυστερήσεις, κυρίως στους δρόμους που έχουν αρκετούς φωτεινούς σηματοδότες. Αν πάλι δεν σκοπεύεις να μπεις στο αυτοκίνητό σου, αλλά θα πάρεις το σκούτερ σου και κοίτα να δεις το σκούτερ τελευταία στιγμή κράσαρε, να ξέρεις ότι στο Γερμανό με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας έχεις το καλύτερο σέρβις, ή μάλλον το πιο σοβαρό σέρβις, αλλά και 25% έκπτωση σε επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Οπότε, Γερμανός είναι για σένα και Νατάσα Θοδωρή είναι για σένα. Έλα που φοβάμαι και το ακούμε στη συνέχεια φυσικά στο Κοσμοράδιο.

Μόρφωνο Radio 95,1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Απόφασή σου είναι λοιπόν, όπως λέει ο Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου είναι και το αν θα συνδεθείς ή όχι. Αλλά πριν αποφασίσεις, θέλω να ξέρεις ότι η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Γιατί η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα λοιπόν να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπαίνει στο telekom.gr και μαθαίνει περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Και εγώ σε λίγο σου φέρνω διπλό διαγωνισμό από Decoro για να κερδίσεις δωρεπιταγές, γιατί ο καιρός σιγά σιγά αλλάζει. Ο καιρός χαλάει, έτσι, για να το πω και πιο δραματικά. Και χρειαζόμαστε νέα φθινοπορεινά outfits. Και φυσικά είμαι εδώ για να βοηθήσω σε αυτό. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και επιστρέφω όχι μόνο με διαγωνισμό, αλλά και με τζακίο.

Αφοράδιο. 95,1. Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleep in 11.

Έσκασε Ελένη Φορέρα με το Τζακίο και όλοι χορεύουμε κάθε φορά που το ακούμε και φυσικά χορεύουμε και εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Δεν νομίζετε εμείς είμαστε αχόρευτοι. Πάντως σίγουρα δεν είμαστε κακοτημένοι γιατί η Decoro είναι εδώ και είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια του Fashion Destination κάθε γυναίκα που αγαπά τη μόδα. Έχει ρούχα, παπούτσια, τσάντες και φέρνει πάντα τις τελευταίες τάσεις, απίθανα σχέδια και επιλογές για κάθε στιγμή φυσικά σε προσιτές τιμές. Όμως φίλε μου, μαζί μου δεν θέλω να σκέφτεσαι καθόλου τις τιμές. Δώρο θα σου κάνω. Τώρα δεν ξέρω γιατί συντακτικά το έθεσα έτσι. Θα σου κάνω δώρο.

2 δωρεπιταγές αξίας 60 ευρώ από Decor. Οπότε 2 οι σημερινοί νικητές. Θέλω να μου στείλεις τη λέξη δώρο κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber 6982-951-951 και πάρ' τα όλα δικά σου, μας το λέει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Αυτά είναι, παιδιά, Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί μου όλοι στις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Και ο Πάνος Κιάμος έδωσε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη στο πρωινό στο Κοσμοράδιο με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και εμείς πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα αμέσως τώρα.
1: Έχεις όμως και ένα άλλο ντουέτο καλλιτεχνικό που ετοιμάζεις. Από πότε? Συζητιέται από τώρα. Μας έχετε κάνει ένα βιντεάκι. Έρχεται.
2: Με το Λευτέρι.
1: Θα γίνει ταραχή. Πότε θα γίνει
2: αυτό? Θα γίνει πρώτα ο Θεός μέσα στον Οκτώβριο. Ευελπιστούμε να είναι 9 ή 16 Οκτωβρίου.
1: Ωραία.
2: Νομίζω, κοίταξε, ότι εδώ τώρα έχουμε, είπαμε δηλαδή, εμένα το άγχος μου είναι ότι, εντάξει, μπαλάντες, ξέρω εγώ, έχει το πάλι ο Λευτέρης, έχω εγώ το χωρίς νερό. Ναι. Έχει το όπου θέλω πάω, δεν έχω τίποτα. Ναι. Έχω, εγώ, ξέρω εγώ, το δεν υπάρχει λόγος. Χορευτικά δεν ξέρω αν θα βρούμε να πούμε.
1: Έλα, ρε φίλε. Θα προτείνουμε εμείς κανένα.
3: Θα βρούμε όμως μερικά.
2: Έχω μεγάλο άγχος, θα τα καταφέρουμε στα χορευτικά. Δηλαδή, μιλάμε, πρέπει. Θα είναι πολύ δύσκολο να κάτσει ο κόσμος στο μαγαζί.
1: Νιώθω αυτό πραγματικά θα μας κάνει ξανά και ξανά και να θυμηθούμε εποχές διασκέδασης. Δεν είναι απλά τραγούδι. Διασκεδάζουμε.
2: Νομίζω ότι με αυτό το σκεπτικό έγινε αυτό το σχήμα και νομίζω ότι πραγματικά θέλω να πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον κόσμο να μην ανέβει πια στην πίστα.
0: Πραγματικά, συμφωνώ και εγώ. Πάνος Κιάμος, πάρα πολύ αγαπημένος, και μπορείς να ακούσεις τη συνέντευξη στο κοσμοράδε.gr. Τώρα όμως θα ακούσεις το Δωρηφέρι, γιατί εμείς τα είπαμε, τώρα θα τα πει αυτός, θα τα πεις κι εσύ. We'll be right back.

0: γίνεται.
1: Και για εξηγήστε μου λοιπόν εσείς πώς γίνεται κάθε φορά που κάτι χαλάει. Ας πούμε το λάπτοπ κρασάρι, το smartwatch κολλάει, το σκούτερ δεν παίρνει μπρος. Προσπαθούμε βασικά πρώτα να το φτιάξουμε μόνοι μας. Κάνουμε 20 με 30 restart, φυσάμε υποδοχές, κουνάμε καλώδια και άλλα τέτοια και περιμένουμε ότι από μηχανής θεός ξαφνικά θα μας έρθει η ιδέα και θα καταφέρουμε να το φτιάξουμε μόνοι μας. Κακά τα ψέματα, κάνουμε τα πράγματα χειρότερα. Όταν μία συσκευή σου μένει στα χέρια, οι ερασιτεχνισμοί δεν πιάνουν. Χρειάζεσαι σοβαρό σέρβις. Και πού θα το βρεις? Φυσικά στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και σας δίνω και όλους τους σωστούς λόγους για να πάτε εκεί. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρεις ότι η συσκευή σου είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο, γιατί δεν το είπα ακόμη, τώρα έχεις 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση, μην πανικοβάλλεσαι. Πέρασε από ένα κατάστημα Γερμανός και άφησε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Εγώ είμαι Δήμητρα Καβαλάρη, έκανα τη δουλειά μου και θα συνεχίσω να την κάνω καθημερινά από τις 4 μέχρι τις 6 και τώρα μπορεί εγώ να αποχωρώ, αλλά έρχεται Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8. Και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη. Θυμάμαι μια παροιμία μου έλεγε η μαμά μου: Πέμπτη πέφτει ο Πεύκος κάτω. Στις 4 ακριβώς όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγει ραδιόφωνο.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Εμίσου.
4: Τι, γιατί
3: είναι εμίσου, Μιράντα.
4: Τώρα εδώ δεν μπορώ.
3: Κάνε προπόνηση, γιατί υπάρχει στην Ιαπωνία διαγωνισμός ύπνου με χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ.
5: Όχι, εσύ τι διαγωνίζεσαι.
3: Τι εννοείς?
4: Όποιος κοιμάται περισσότερο.
3: Τι? Λοιπόν, τι, θα κοιμηθείς.
5: Πρέπει να κοιμηθείς κάπου, κάποιες ώρες.
3: Σκάσε. Λοιπόν,
5: σκάσε εσύ.
3: 90 λεπτά λέει. Πρέπει να κοιμηθείς και να παραμείνεις όσο γίνεται πιο ήρεμος. Παρά τις ενοχλήσεις που θα δημιουργούν.
5: Θα είσαι και εσύ εκεί κοντά.
4: Περίμενε, ναι, δεν σε βάζουν μόνο στο σπίτι σου με ένα χρονόμετρο ή μια κάμερα. Είναι ένα χώρο ειδικό, ένα στάδιο για παράδειγμα, ένα γυμναστήριο, α πούμε,
5: μάλιστα,
4: στρωματσάδα κάτω.
5: Ναι.
4: Έχει και το καρτελάκι σου, τι αριθμό είσαι, ξέρω εγώ, το 257.
5: Ναι.
4: Και θα πρέπει να κοιμηθείς για 90 λεπτά.
5: Μέσα στο στάδιο.
4: Ναι, ήρεμος. Ναι. Μπορεί να υπάρχουν ενοχλήσεις γύρω, να περνάει ο άλλος, ξέρω εγώ, να σφυρίζει, να κάνει.
5: Να φτερνίζεται.
3: Αυτό, αφού δεν έκλαψε.
5: Να σφυρίζει ένα φάουλ.
3: Κοίτα, ο Γιώργος μπορεί να ροχαλίζει, να τους ξυπνάει όλους και να χάσουν όλοι και να βγει αυτός νικητής.
2: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
7: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
6: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
7: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
6: Κατόγλου, δομικά υλικά.
7: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
6: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
7: Στην Intervetten το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε με το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Κτηματολόγιο. Από τις 18 Σεπτέμβρη τίθεται σε εφαρμογή η νέα ψηφιακή διαδικασία για τη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Μεταβολές. Δύο συλλήψεις μετά από καταδίωξη στον Ασπρόπυργο για κλεμμένο όχημα. Βέλγιο. Σε απεργία διαρκεί οι ελεγκτές εν αέριας κυκλοφορίας. Τουλάχιστον 800 πτήσεις επηρεάζονται. Συναυλίες. Σήμερα στις 9 η ώρα, ο Πάνος Κιάμος στη Μονή Λαζαριστών.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

βλέπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

0: Πεύκου Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Βρε καλώς τους, βρε καλώς τους στα μέσα της εβδομάδας, στην καρδιά της εβδομάδας, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου. Τι ωραία, τι καλά. Είναι 6 και 7 και 47. Ο Τάσος Ριζόπουλος, ο δικός σου άνθρωπος. Καροδούλες μου, υπέροχα πλάσματα είναι εδώ. Ακμαίος, όπως λέμε πάντα. Και φάτος, δυνατός, για να περάσουμε απίστευτο διωράκι που δεν φαντάζεσαι. Γι' αυτό πρέπει να μείνεις από την αρχή μέχρι το τέλος. Κίνηση στους δρόμους, περιφερειακός, Κόμπος Ευκαρπής μέχρι το ύψος Πολύχνης. Θα το πας στο σημειωτό, δεν το γλιτώνεις ούτε και σήμερα. Λαγκαδά. Τι εννοώ, Λαγκαδά. Την κατεβαίνεις πριν βγεις στην Εγνατία. Θα φας λίγη κινησούλα. Επίσης βγαίνοντας από μοναστήριο για Εγνατία, λίγη κινησούλα. Και επίσης τηλεοφόρο Νίκη. Θα τη φας την κίνηση. Δεν την γλιτώνεις, αλλά έχεις το Ριζόπουλο δίπλα σου που είναι αρρωγό να περάσει υπέροχα. Πάμε για Άννα. Ποιο όταν λέμε Άννα, ποια Άννα. Την Άννα Κεφαλά, ναι, που κάνει 8 με 10. Την Άννα Βύση, βεβαίως, την απόλυτη. Όχι γιατί. Λοιπόν, η Άννα έρχεται και μίλης μονής. Στο Instagram του Κοσμοράδιο, ρολάρι κοινό, τρέχει κοινό, υπάρχει μεγάλο διαγωνισμό. 20 διπλές προσκλησούλες για 20 τυχερούς που θα πάνε να απολαύσουν live την αναβίση στο ΆΚΑ. Μετράμε αντίστροφα, έτσι. Και βέβαια, αυτές οι 20 διπλές είναι ένα χαρμόσυνο γεγονός, διότι το Κοσμοράδιο πλέον ξεπέρασε τους 100.000 followers στο Instagram και είναι το κορυφαίο ελληνικό ραδιόφωνο και βάσει ακροματικότητες και βάσει TikTok και βάσει Instagram είναι το πιο δυνατό στα social σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Αμέ, γιατί όχι λοιπόν να μην το πενευτούμε, το λέει και η Άννα.

0: κατσούλες. Έφτασε η ώρα για τον πρώτο διαγωνισμό. Όχι, όχι, να σε κρατήσω λίγο σε αγωνία. Δεν θα σου πω ποιος είναι ο πρώτος διαγωνισμός. Θα πρέπει να σου πω ότι θα έρθει σε λίγο ο πρώτος διαγωνισμός. Όπως λίγο θα έχει και ένα αποκλειστικό απόσπασμα τη συνέντευξη που έδωσε ο Πάνος Κιάμος στο πρωινό. Στο Μάνο, στη Μιράντα και στο Γιώργο. Πάνος Κιάμος που έχει σήμερα συναυλία. Έτσι, και εγώ χτες έδωσα και 5 διπλές προσκλήσεις. Γιατί μου λέει Ζαριστόν, 9 η ώρα ξεκινάει η συναυλία. Επίσης πρέπει να σου πω ότι νούμερο 1 τρέντ αυτή τη στιγμή είναι η συνέντευξη του Αντώνη Ρέμου στο Κοσμοράδιο 95,1 που μιλάει για τον Βασίλη Καρά. Έχει αναπαραχθεί από όλα τα site. Μην εδώ, επιστρέφουμε το πρώτο διαγωνισμό.
1: Και η Νατάσα Εξενταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, τι λες καρδούλα μου. Όχι βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο, κάνει.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Κατερίνα Λιόλιου.
1: Τίτλος:
4: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη.
5: Χρόνια

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούργια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Από 25 Σεπτεμβρίου και για 6 μόνο παραστάσεις στο Θέατρο Κολοσσέων στη Θεσσαλονίκη.
2: Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόνηση mor.com.

Κατερίνα Λιόγιου, λογαριασμός εδώ σε 95,1 και το Κοσμοράδιο μετά στο Ριζόπουλο στον αέρα της πόλης. Και πάμε για τον πρώτο διαγωνισμό. Με τι να ξεκινήσω? Θα ξεκινήσω σήμερα με το γεύμα στο Αριστοτέλο. Ναι, ναι, αυτός ήταν ο πρώτος διαγωνισμός και θα έρθει σε λίγο ο δεύτερος. Κινητό στο χεράκι, γράφουμε Αριστοτέλο, ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982-951-951. Είσαι και άλλα τρία άτομα, πα στο Αριστοτέλο, τρώ και δεν πληρώνει ούτε ένα ευρωπουλάκι. Ριζόπουλο εγγύηση, Κοσμοράδιο 95,1 και Αριστοτέλ. Το βρίσκει το Αριστοτέλ όπως κατεβαίνεις στην πλατεία Αριστοτέλους, όπως έχουμε πει, στο αριστερό σου χέρι πριν βγεις στη λεωφόρο Νίκης. Τόσο απλά. Τρεις μέρες χάπι έχει το Αριστοτέλ. Δευτέρα, πίτσα. Όποια πίτσα για παραγγείλεις 50% έκπτωση. Τετάρτη, μπέργκερ. Όποιο μπέργκερ για παραγγείλεις 50% έκπτωση, τη μισή τιμή πληρώνεις. Και Παρασκευή, ζυμαρικά. Όποια ζυμαρικά για παραγγείλεις 50% έκπτωση. Τόσο ωραία, τόσο απλά, τόσο χαρούμενα στο Αριστοτέλ. Άδραξε την ευκαιρία. Τέσσερα άτομα, τρία και ένα σε τέσσερα στο Αριστοτέλ. Γράφει τη λέξη Αριστοτέλ στο Viber. Το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία!

Τσακιάτσα, όνειρο θα είναι ξανά. Πάμε, πάμε. Μου λες που πάμε. Πάμε για την πρόγνωση του καιρού, παιδιά. Γρήγορα, γρήγορα. Για αύριο, 5η 17 του μηνός, η φίλη μου, η Έμι, αντίλαβου, καταλαβού, την ξέρεις, κολλητή μου, προβλέπει ότι η ελάχιστη θερμοκρασία είναι 6 ώρα το πρωί, 20 βαθμοί Κελσίου. Μέγιστη 27 βαθμοί, 3 ώρα το μεσημέρι. Το μποφορτό σώσο, 4 και η υγρασία 75%. Ετοιμαστείτε. Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Πότε. Καλοκαιράκι. Πίσω που θα αλλάξει και ώρα τον Οκτώβριο και εμείς θα έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου. Εκεί να δεις γλέντια. Λοιπόν, τώρα θα σας κάνω καντάτα. Όχι, όχι εγώ. Μη φοβάσαι. Είμαι παράφωνος. Ο απόν.

0: Λοιπόν, άκου καλά. Αυτή ήταν η Κετούλη, υποσυνείδητο. Δεν είναι στο υποσυνείδητό σου, είναι στην πραγματικότητα. Ο διαγωνισμός που τρέχει τώρα για το Αριστοτέλ. Εσύ και άλλα τρία άτομα παίρνετε το παρεάκι, πηγαίνετε Αριστοτέλ, όπως κατεβαίνει στην πλατεία Αριστοτέλου, πριν βγει τηλεφώνου και στο αριστερό σου χέρι. Τρως, πίνεις, γλεντάς, λες μπράβο ρε στο Κοσμοράζι, στο Ριζόπουλο και στο Αριστοτέλ, δεν πληρώνεις Ευρώπουλο. Κινητό. Πα στο Viber, γράφει τη λέξη Αριστοτέλη, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Μίλης μονής επίσης ότι αν δεν κερδίσεις, μην πτωείσαι. Δευτέρα, πα στο Αριστοτέλη, παραγγέλνεις πίτσα, πληρώνεις τη μισή τιμή, 50% έκπτωση. Τετάρτη, Burger Day, όποιο burger, τα τεράστια burger με τα συνοδευτικά, μισή τιμή θα πληρώσεις. Και την Παρασκευή, Ζυμαρικά Day, μισή τιμή. Το κατάλαβα. Αριστοτέλη, ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Υπάρχει μια χώρα η οποία θορυβήθηκε από τα στοιχεία με το μειωμένο ποσοστό πολιτών που διαβάζουν βιβλία στον ελεύθερο χρόνο και σου λέει, όπα, κάτι πρέπει να κάνουμε. Εδώ το γνωστικό επίπεδο πάει φθήνη, κατρακυλάει. Τους πληρώνουν, παιδιά.
3: Ωραία, πολύ καλή ιδέα. Ευχαίρεια.
4: Ποια είναι αυτή η χώρα?
2: Η Σιγκαπούρη.
4: Σιγκαπούρη.
2: Βεβαίως.
4: Μπράβο τη Σιγκαπούρη.
2: Είναι, κοιτάξτε, για να κερδίσει κανείς ένα δολάριο Σιγκαπούρης περίπου 70 λεπτά του ευρώ, θα κάνει μια συνεδρία ανάγνωση διάρκεια 15 λεπτών.
3: Ωραία, δηλαδή εγώ πηγαίνω στο διακοπές στη Σιγκαπούρη, κάθομαι σε ένα παγκάκι εκεί για 15 λεπτά και μου δίνουν 70 λεπτά, ένα δολάριο.
4: Έχει παγκάκι αμέσως να ξαπλώσει.
3: Ναι, τι να κάνει
4: σου.
2: Ναι, δεν είναι να κοιμηθεί, πρέπει να δείξει να διαβάσει.
3: Άμα το τραβάω βίντεο και μετά 15 λεπτά κάπου αλλού μπορεί να
2: θα
3: είναι.
2: Θα σε ρωτήσουν μετά τι κατάλαβες από το βιβλίο. Όχι να πεις το εξώφυλλο μόνο.
3: Θα ζητήσω από το AI να μου κάνει μια περίληψη.
2: Αλίμονο.
4: Εκεί θα καταλήγαμε.
3: Εγώ θα σας τα λέω ρε όλα για να βγάλετε λεφτά. Ορίστε.
2: Ξέρεις πώς λέγεται αυτό?
3: Πώς λέγεται?
2: Νοητική αποχάβνωση.
4: Τι σούπερ.
3: Μάθεσαι να χειρίζεις τα AI, να δεις τι αποχάβνωση.
2: Δεν θέλω, θα αποχάβνωθώ τελείως. Μιλάω μετά.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδενιά Χαλκιδικής.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ρε καλό στο παγκόσμιο φαινόμενο τον Πέτρο Ιακωβίδη. Βρε καλό στον Τάσο Ριζόπουλο για το δεύτερο 60 λεπτό. Βρε καλό στην Αυλή του Παραδείσου γιατί θα ακολουθήσει η Δέσποινα Βανδύ. Περάσαμε στο δεύτερο 60 λεπτό. Έρχεται δεύτερο διαγωνισμό για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στου δρόμου. Παιδάκια, κουκλάκια, καρδούλε. Πολύ καλά τα πράγματα σχέση με την προηγούμενη ώρα. Δεν βλέπω ιδιαίτερα κολλήματα. Κινήσου άνετα, χαλαρά, χαροπά. Ακούγοντα Κοσμοράδιο 95,1 και Τάσο Ριζόπουλο. Έρχεται το Δεσποινιόμετ. Έρχεται ο Νίκος. Ποιος Νίκος θα μου πει, ναι, γιατί είναι, δεν είναι ένας ο Νίκος στο τραγούδι, ενώ η Δέσποινα είναι μία. Ο Οικονομόπουλος θα έρθει. Μετά θα έρθει ο Ρόκος. Ρόκος Θεσσαλονίκη ξεκινάει μέσα Οκτώβρη. Με Μαλού, Φέι, Θεοχάρη. Χαμός θα γίνει. Η Ιουλία Καλυμάνη έρχεται σε λίγο που ξεκίνησε και πηγαίνει πάρα πολύ ωραία. Τέλεια, θα περάσουμε καταπληκτικά. Μείνε στην παρέα μας, έρχεται και δεύτερος διαγωνισμός.

0: Τάλι εκπομπή που ακούς κάθε απόγευμα 6 με 8 και τα αποδεικνύεις περίτερα να έχοντας στην κορυφή της ακροματικότητας είναι αυτό εδώ η εκπομπή. Και επειδή αυτή εδώ η εκπομπή γουστάρει πάρα πολύ που την ακούτε, κάνει απίστευτα δώρα κάθε μέρα. Δεν υπάρχει άλλη καθημερινή εκπομπή που σας δίνει τόσα δώρα. Αυτή εδώ και το αποδεικνύει περίτρανε. Έφυγε ο πρώτος διαγωνισμός Αριστοτέλ. Βρήκαμε τον νικητή στην νικητρίνα για να δω. Σήμερα είναι νικητής. Πήρε το μηνυματάκι, το απάντησε και ευχαριστώ. Έρχεται όμως ο άλλος διαγωνισμός, ο πολύ ωραίος διαγωνισμός που γουστάρετε φουλ όλοι. Πακετάρα και Άννα. Περιποίηση μαλλιών. Το κεφαλάκι θα έρθει και θα ανασάνει. Θα γίνει λαμπερό, θα ενυδατωθεί, θα γίνει άστο σου λέω. Και Άννα. Τα λέει όλα. Η μεγαλύτερη εταιρεία περιποίησης της τρίχας μας, του τριχόντου της κεφαλής και όχι μόνο. Παίρνεις το κινητό, γράφεις τη λέξη Κιάννα, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Τα Κιάννα τα βρίσκεις στην πηγή. Your Cosmetic, Ίωνος Δραγούμη 23, που δεν βρίσκει μόνο προϊόντα Κιάννα, βρίσκει τα πάντα για τον άντρα, τη γυναίκα, το παιδί, για την περιποίηση προσώπου σώματος. Άστο σου λέω. Άστο. Λοιπόν. Γράφεις και Άννα, ονοματεπώνυμο και μήνυμα στο 6982-951-951. Μία πακετάρα με τρία υπέροχα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και Άννα. Καλή επιτυχία!
1: Είναι πέντε, αλλά παίρνουν

0: απολαύσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Μαντίχα. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Προπόληση more.com.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Τετάρτη είναι, Αντώνη μου, Τετάρτη. Βέβαια μπορεί να είναι και Δευτέρα, γιατί Δευτέρα ανέβηκε στο YouTube η συνέντευξή σου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μπορείτε να τη δείτε και να την ακούσετε, την άκουσα απολαυστική. Μιλάει για όλους και για όλα, μιλάει για τον αείμνηστο Παντελή Παντελίδη, για τη Μαρινέλα, για τον Βασίλη Καρά, λέει τα πάντα για την πορεία του. Είναι μια

Συγκλονιστική συνέντευξη στη βρίσκηση του Αντώνη Ρέμου, εννοείται στο κανάλι μας στο YouTube. Έρχεται το Αιγαίο να μας πάρει, να μας ταξιδέψει 10 μέρες μετράμε αντίστροφα, να μας πάει στο ΆΚΑ να απολαύσουμε αναβίση. Μίλης Μονής, τρέχει διαγωνισμός στο Instagram του Κοσμοράδιο. 20 διπλές προσκλήσεις. Γιορτάζει και η Άννα, γιορτάζουμε και εμείς. Εμείς έχουμε φτάσει 100.000 followers στο Instagram. Το πιο δυνατό Instagram σε όλα τα ραδιόφωνα στη Βόρεια Ελλάδα είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Με κανονικούς έτσι, όχι μούφα, γιατί έχω και κάποια Instagram από ραδιόφωνο και από τηλεοράσεις. Που πιο μούφα πεθαίνεις. Αν μπεις και δεις ποιοι τους ακολουθούν, κάτι από το Χονκό, κάτι από την Ταϊβάν, ελληνικά ραδιόφωνο, παίζουν ελληνική μουσική. Έχουν έλλειψη στην Ταϊβάν, ελληνική μουσική, ακολουθούν αυτά τα ραδιόφωνα. Είναι τερουνικά, τερουν. Μπες, βρες την ανάρτηση και καλή επιτυχία και για τις διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία της απόλυτης, της Άννας. Το Αιγαίο έρχεται και οι προσκλήσεις έρχονται. Μεθαύριο είναι η κλήρωση και πας να απολαύσεις αναβίση στο ΆΚΑ. Yes.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάρι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις το έχω να σου πω αντέ. Και γεια σου.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει. Υπάρχεις μέσα μου και αυτό με αναστατώνει. Κάτι παθαίνει το μυαλό μου και σκαλώνει. Η συνταγή σου έχει θέμα.

0: να σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω.
1: Δάσο στη μουσική
2: με τον Δάσο Ριζόπουλο.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σου ρε Ρατασό, θεότητα! Πάμε να απολαύσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το πρωινό με το Μάνα τη Μιράντα και τον Γιώργο που είχαν σήμερα καλεσμένο τον Πανοκιά μου. Ναι, μου λες, φύγαμε.
1: Όταν πάμε να πούμε ένα τραγούδι ενός άλλου καλλιτέχνη, γιατί έχω παρατηρήσει και αυτά τα πράγματα που ακούω, μην τον αγγίζεις, μην τον κάνεις. Παιδιά, από αγάπη γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Επειδή αγαπάμε τον καλλιτέχνη, αγαπάμε το τραγούδι.
2: Δεν πας να τον αντικαταστήσεις.
1: Όχι, προς Θεού, ούτε πάνε να συγκριθούμε, ρε παιδιά, με έναν καλλιτέχνη.
3: Ο καθένας είναι
1: εγώ ειδικά, ας πούμε, συγγνώμη που παίρνω τώρα.
2: Πόσο καλά κάνεις.
1: Όταν έκανα και το live, είχε ελάχιστα τραγούδια δικά μου μέσα και ήταν όλο αλλωνών καλλιτεχνών. Δεν το έκανα γιατί πήγα να συγκριθώ, γιατί πήγα να πάρω τα τραγούδια. Το έκανα όμως και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αρκετά τραγούδια, όπως παράδειγμα το «Μη ρωτάς το γιατί» του Σταμάτη Γονίδη, ήταν ένα τραγούδι που ήταν σχεδόν άγνωστο και μέσα από αυτό το live ξαναπήρε τα πάνω του. Εγώ χάρηκα εκείνη τη στιγμή γιατί εγώ το έλεγα, γιατί το γούσταρα εγώ ο ίδιος το τραγούδι. Μπορεί ο πολύς ο κόσμος να μην το ξέρε και τελικά κάναμε μια σειρά εκεί πέρα με τα Εξάρια και επειδή κατέληγε σε αυτό, μετά το έμαθε όλος ο κόσμος. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Δεν το πήρα για μένα το τραγούδι.
2: Υπάρχει.
1: Το είπα με την έννοια ότι πάμε και κάποιοι που δεν το έχουν ακούσει.
3: Το μαθαίνουν κι άλλοι τόσοι.
1: Ακριβώς.
3: Επόμενοι και έτσι μαθαίνουν και οι νέες γενιές.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν λέμε ένα τραγούδι ενός καλλιτέχνη, δεν υπάρχει. Μην το παίρνει ο κόσμος τόσο πολύ ότι πάμε να κάνουμε την κόντρα μας. Πάμε
3: να πούμε.
1: Είναι τόσο απλό, τόσο αγνό. Παίρνεις ένα τραγούδι και σ' αρέσει ο στίχος και η μουσική.
3: Και η μουσική άλλωστε.
1: Το λες και εσύ, ρε παιδιά.
2: Είναι πάνω απ' όλα επειδή σ' αρέσει εσένα και το τιμάς.
3: Και η μουσική ενώνει και φέρνει αγάπη και φέρνει όλα αυτά τα ωραία συναισθήματα και να κρατάει.
1: Να σου πω εσένα, ξέρεις κάτι. Μην βάλεις τον κάθε καλλιτέχνη να τον ακούσει, δεν κάνει να τον ακούσει. Τι δεν κάνει να τον ακούσεις, ρε παιδιά. Πολύ όμορφο δεν είναι να βάλουμε ένα CD και να ακούσουμε. Εγώ θεωρώ ότι όταν βάζεις ένα τραγούδι που το επιλέγεις, τιμάς το καλλιτέχνη.
4: Κοσμοράδιο 95,1. Τα σώστη μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Ακούστε.

0: κάνετε, ανακεφαλά?
1: Πού είσαι?
0: Πού είσαι? Έφαγα τον κόσμο όλο. Δεν δικό μου, είναι το Ευτύχη, το αγαπημένο φίλο, λατρεμένο. Εγώ την εκπομπή του Ευτύχη την παρακολουθώ όπως παρακολουθώ πάρα πολλές εκπομπές και ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές. Παρακολουθώ και τη δικιά σου, να ξέρεις. Γιατί είσαι από τις καλύτερες. Α, και είσαι και φίλη μου. Λοιπόν. Μισθητή μου, κύριε. Να πω μια αλήθεια. Εδώ άλλοι κάνουμε ψέματα καριέρα, να πω εγώ αλήθεια. Λοιπόν, έρχεται η Άννα Κεφαλά, αλήθεια το λέω. Πες για να ακουστείς ότι δεν είναι ψέματα έτσι. Λοιπόν, έρχεται η Άννα Κεφαλά για το επόμενο δύο ωράκι. Εμείς αύριο, Θεού θέλοντος και ωραίου επιτρέποντος, 6 ώρα τα θα είμαστε εδώ. Έως τότε, θέλεις μονής πως ό,τι σκέφτομαι για μένα το εύχομαι. Για σας, δηλαδή τα καλύτερα, Τάσος Ριζόπουλος, τα Σεύμικης. Bye!
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Έχω πέσει προχθές για ένα power nap. Σηκώνομαι, μάλλον έφτασα στους 45 λεπτό που έλεγες Μιράντα. Σηκώνομαι, πίνω τον καφέ. Δεν τίποτα. Πήγα εκεί που είχα να πάω. Είχα να πάω σε μια παράσταση. Έτσι ψιλονισταγμένος. Τίποτα. Την άλλη μέρα το πρωί πάω να ξανακάνω καφέ. Κοιτάω. Δεν καφέινα, παιδιά, είχα πάρει. Δεν τον κατάλαβα. Τυχαία.
1: Ο καφές για να σας πιάσει πρέπει να έχει καφέινα.
3: Καλό θα ήταν.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και η Ρένια Λουιζίδου, δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο, αφού ανεβαίνουμε μαζί.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
1: Πλακάκια.
6: Ωραία. Πόσα?
1: Δεν ξέρω.
6: Τι σχέδιο?
1: Δεν ξέρω.
6: Τι χρώμα?
1: Δεν ξέρω.
6: Τι ξέρεις?
1: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
6: Tile Days?
1: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
6: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ελένη Φουρέιρα για το ξεκίνημά μας. Πολύ χορευτικό, πολύ δυναμικό και μουσικό. Εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,9. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί θα τα λέμε παρέα για τις επόμενες δύο ώρες ανάμεταξύ μας. Ως τις 10 θα κάνουμε σίγουρα την πιο ωραία παρέα. Έχουμε νέα πολλά. Πολύ ωραίες μουσικές και απόψεις. Έχουμε να πούμε για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βιστόακα. Έχουμε να δούμε τι έδειξε μια νέα μελέτη για τη σχέση ανάμεσα στην τηλεργασία και τη χαρά. Φυσικά έχουμε gossip, έχουμε ειδήσεις. Αλλά πρώτα πάμε να δούμε από κίνηση τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Χαλαρά τα πράγματα, καλή εικόνα επικρατεί, δεν συναντάτε ιδιαίτερα προβλήματα, μόνο κάποιες μικροκαθυστερήσεις στα φανάρια του Λευκού Πύργου σε ό,τι αφορά το κέντρο. Στα δυτικά βλέπω τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά, ενώ στα ανατολικά υπάρχει κίνηση στη Βασιλής Σόλγας μετά το ύψος της Μαρτίου. Σε εκείνο το ύψος γίνονται κάτι έργα, οπότε υπομονή και προσοχή, δεν θέλω να μου τρέχει. Το περιφερειακό είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα και στα δύο ρεύματα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι εδώ και παίζει δυνατά αμέσως τώρα. Σ' αγαπάω γιατί έτσι απλά δυνατά στους 95 και 1.

Τα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δηλώνω ερωτευμένη. Γιώργο Σαμπάνη, αυτό το τραγούδι το αγαπώ. Το αγαπάτε κι εσεί. Το ακούμε παρέα πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τι 10. Πού σα πετυχαίνω αυτό το δροσερό και αεράτο έτσι βράδυ του Σεπτέμβρη, το μεσοβδόμαδο. Είναι και Τετάρτη. Εντάξει, πώ να το κάνουμε. Κάπω τα πράγματα φτάνουν προ το Σαββατοκύριακο και έτσι προχωράμε εμεί με πολύ ωραία διάθεση. Εντάξει, λίγο η μέρα σήμερα είναι περίεργη. Ξεκίνησε πολύ ζεστά, ωστόσο βλέπω το βραδάκι πάλι θα κοιμηθούμε ωραία, δεν θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6982-951-951 να επικοινωνήσουμε και από εκεί. Συγκρατείτε και το νούμερο, διότι σε λίγο έρχεται σε ένας διαγωνισμός φανταστικός. Οπότε θα τα πούμε εμείς από εκεί πέρα να κάνουμε τις αφιερώσεις μας και σε πολύ λίγο έρχεται και τρόπος συμμετοχής στο διαγωνισμό. Όλα αυτά τα ωραία μαζί στους 95,1.
1: Ράδιο προτείνει.
2: Εδώ Κατερίνα Φρονά, η αγαπημένη σας ανάπηρη κωμικός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα, πώς θα προλάβω. Θεσσαλονίκη, έρχομαι 20 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δάσους με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Προπόληση στο mor.com και στα ταμεία του θεάτρου Αριστοτέλειου. Προλαβά.

κανένα ψέμα και μόνο αλήθειες. Εμείς μαζί και δώρα πολύ ωραία πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και αυτή η εκπομπή έχει ένα διαγωνισμό που θα σας τρελάνει, παιδιά. Νομίζω ότι θέλω να λάβω και εγώ μέρος στον απόψινό το διαγωνισμό, γιατί σήμερα 5 τυχεροί, τυχερές κερδίζουν διπλές προσκλήσεις για να πάνε να απολαύσουν στο Βεργίνα Θέατρο το Σάββατο 19 του μήνα στις 10 το βράδυ ακριβώς. Τον Μανώλη Φάμελο, Νίκος Γιώγαλα, Γιάννη Γιοκαρίνη και Λάκη Παπαδόπουλο. Μία βραδιά, μία συνάντηση που αποπνέει καθαρό ελληνικό ροκ, δυνατό στίχο και μεγάλη διαχρονική ενέργεια. Και σίγουρα έχουν πολλά να μας θυμίσουν αυτά τα τραγούδια. Θα νιώσουμε πολύ δυνατά συναισθήματα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί μιλάμε για τραγούδια που έγιναν συνθήματα οριακά. Εσείς στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982-951-951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη πάρτι. Και εγώ σας εύχομαι καλή σας τύχη και ακούμε και αναβέση παρέα δυνατά στους 95 και 1.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Νίκο Απαεργή, πόσο μα άρεσε αυτό, αυτά τα χίλια σε μια υπέροχη επανεκτέλεση. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Και εμεί μαζί μέχρι τι 10. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά, άλλο ένα βράδυ που το περνάμε παρέα. Μεγάλο φιλί στην Αγγελική μου, η οποία μου γράφει εδώ ότι διαβάζει και δεν μπορεί να συγκεντρωθεί με τι τραγουδάρε απόψε. Μα συγγνώμη, πόσο εφικτό είναι να διαβάσει κάποιο με Κοσμοράδιο. Πάντα κάτι θα σου κεντρήσει την ψυχούλα, το αυτή. Κάτι λίγο θα σε πιάσει και θα σε αποσπάσει. Αυτό είναι αλήθεια, να τα λέμε και αυτά, γιατί έτσι συμβαίνει πάντα με τις ωραίες μουσικές. Εγώ τουλάχιστον το παθαίνω συνέχεια. Όταν ακούω ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ, διακόπτεται κατευθείαν η ροή του λόγου μου και ξεχνάω πάντα τι ήθελα να πω. Να, όπως τώρα ένα πράγμα που αυτό το επόμενο που παίγει να το αγαπώ και παίζει δυνατά αμέσως τώρα, μέχρι να θυμηθώ ξανά τι άλλο ήθελα να πω, μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Αντώνης Ρέμος, μόνος μου το πέρασα και αυτό. Δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί, παρέα μέχρι τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Απολαύσαμε και Γιώργο Μαζονάκη, εννοείται, για τον φίλο Παύλο που ήθελε πολύ να ακούσει. Γεια σου, Αγγελική μου υπέροχη, Αγγελική νούμερο 2. Γεια σου, Έλενα. Καλησπέρα και στο Χρήστο. Πού είσαι, ρε Χρήστο, μορφή. Πότε θα πιούμε κανένα καφέ. Έχω πολύ καιρό να σε δω και να σε εντοπίσω. Βλέπει τα μηνύματά σου, τα βλέπω και σε καμαρώνω. Εντάξει, εγώ παιδιά, εντωμεταξύ μέσα από αυτή την εκπομπή κανονίζω ραντεβού, κανονίζω να πάω για καφέ, κανονίζω φαγητά, ιστορίες και τα κανονίζω στον αέρα. Βλέπετε, έχουμε γίνει εδώ μια οικογένεια, δεν κρατάμε τίποτα κρυφό. Ωραία, τέλειο. Όποτε κανονίσω και τον επόμενο καφέ, θα σας πω και πότε θα είναι να πάμε όλοι μαζί παρέα. Τέλειο. Μαζί συνεχίζουμε και στον αέρα και στη ζωή, όπως βλέπετε, πάντα με ωραίες μουσικές και Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Εμίσου.
3: Τι, γιατί
2: να εμίσου, Μιράντα.
3: Τώρα εδώ δεν μπορώ.
2: Κάνε προπόνηση, γιατί υπάρχει στην Ιαπωνία διαγωνισμός ύπνου με χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ.
4: Όχι, εσύ τι διαγωνίζεσαι.
2: Τι εννοείς.
3: Όποιος κοιμάται περισσότερο.
2: Τι? Λοιπόν, τι, θα κοιμηθείς.
4: Πρέπει να κοιμηθείς κάπου.
2: Ακούρε. Ώρες. Σκάσε.
4: Λοιπόν, σκάσε εσύ.
2: 90 λεπτά λέει. Πρέπει να κοιμηθείς και να παραμείνεις όσο γίνεται πιο ήρεμος. Παρά τις ενοχλήσεις που θα δημιουργούν.
4: Θα είσαι και εσύ εκεί κοντά.
3: Περίμενε, ναι, Γιώργο. Δεν σε βάζουν μόνο στο σπίτι σου με ένα χρονόμετρο ή μια κάμερα. Είναι ένα χώρο ειδικό, ένα στάδιο για παράδειγμα, ένα γυμναστήριο, α πούμε,
4: μάλιστα,
3: στρωματσάδα κάτω.
4: Ναι.
3: Έχει και το καρτελάκι σου, τι αριθμό είσαι, ξέρω εγώ, το 257.
2: Ναι.
3: Και θα πρέπει να κοιμηθεί για 90 λεπτά.
4: Μέσα στο στάδιο.
3: Ναι. Ήρεμο. Ναι. Μπορεί να υπάρχουν ενοχλήσει γύρω να περνάει ο άλλο, ξέρω εγώ, να σφυρίζει, να κάνει. Να φτερνίζεται.
4: Να φτερνίζεται.
2: Αυτό.
4: Ένα διαιτητή να σφυρίζει ένα φάουλ.
2: Κοίτα, ο Γιώργο μπορεί να ροχαλίζει, να του ξυπνάει όλου και να χάσουν όλοι και να βγει αυτό ο νικητή.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Σαν γρανίτα από λεμόνι να είχαμε μία τώρα, Μαρσό, και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Η δεύτερη μας ώρα ξεκίνησε δυναμικά. Έχουμε πολύ δρόμο μουσικό απόψε μπροστά μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα ως τις 10 ανάμεταξύ μας. Και φυσικά έχουμε και διαγωνισμό φανταστικό να τρέχει, για τον οποίο θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια. Για την ώρα, τι γίνεται από εκείνη στους δρόμους της πόλης, για πάμε να δούμε. Βλέπω είναι εντάξει τα πράγματα. Γενικότερα και όσο βραδιάζει τα πράγματα χαλαρώνουν. Δεν συναντάτε ιδιαίτερα προβλήματα στο κέντρο και στα δυτικά. Όπως βλέπω, στα ανατολικά υπάρχει έντονο μποτιλιάρισμα στη Βασιλή Σόλγας μετά το ύψος της Αμαρτίου, εκεί που γίνονται κάποια έργα σε ένα μικρό σημείο. Οπότε προσοχή, γιατί γίνεται μια λωρίδα ο δρόμος. Ενώ στα υπόλοιπα σημεία βλέπω είμαστε πολύ ok, και ο περιφερειακός σε πάρα πολύ καλά επίπεδα και στα διορεύματα. Και εμείς φύγαμε για Πέτρο Ιακωβίδη να συμπληρώσουμε τα κενά μας δυνατά, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, πάρε το φορτηγό και έλα Θεσσαλονίκη με τη Δέσποινα Μανδύ. Εντάξει, εγώ θέλω αυτό το σχήμα να το δω και εδώ στην πόλη μας. Δεν ξέρω, βρε παιδιά. Ανυπομονώ πάρα πολύ να πούμε ότι στα σχήματα του χειμώνα κάτω στην πρωτεύουσα ξεκινάει η Κατερίνα Λιόλιου Σάκη Ρουβά, η Ιουλία Καλυμάνη με Τζόζεφιν. Νατάσα Θεοδωρίδου με Δέσποινα Μανδύ. Ξεκινάει και ο Θοδωρή Φέρη. Έχει να γίνει χαμό. Περιμένουμε και Θεσσαλονίκη, εννοείται. Πολλά ωραία πράγματα. Για την ώρα βιώνουμε το απόλυτο. Νίκο Βέρτη, εννοείται στην πόλη μας και είμαστε νομίζω οριακά συγκλονισμένοι γιατί είχε πολύ καιρό να ανεβεί ο Νίκος ο Βέρτης, να τα λέμε και αυτά. Εμείς τώρα συνεχίζουμε μαζί πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Έχουμε για τη συνέχεια και Μιχάλη Χατζηγιάννη σε πολύ λίγο και Χρήστα Δάντη σε ένα τραγούδι που αγαπάμε πολύ δυνατά στους 95,1.
1: Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουβέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
2: Ναι, γεια σας.
3: Έλα Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα Max.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
3: Ποιος?
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
5: Κατερίνα Λιόλιου.
4: Τίτλος:
5: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Χρόνια

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania. Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.

Με διαφορά, όλα μαγικά. Μιχάλης Χατζηγιάννης και πάντα στο αγαπημένο σας Κοσμοράδιο 95,1. Υπενθυμίζω διαγωνισμό από ψινό και φανταστικό. Διπλές προσκλήσεις διεκδικείται σήμερα για να απολαύσετε το Σάββατο στο Βεργίνα Θέατρο. Αγαπημένο πολύ, Μανώλη Φάμελο, Νίκος Γιώγαλα, Γιάννη Γιοκαρίνη και Λάκη Παπαδόπουλο σε ένα live γεμάτο πολύ ροκ. Ελληνικό, καθαρό ροκ. Δυνατούς στίχους και μια ενέργεια συγκλονιστική. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό το live θα έχουμε σίγουρα να το θυμόμαστε για καιρό. Θα πάτε και θα με θυμηθείτε. Στέλνετε τις συμμετοχές σας στο Viber 6982951951 και το ονοματεπώνυμό σας γράφετε και τη λέξη πάρτι, έτσι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Εγώ θα σας ευχηθώ καλή σας τύχη και σίγουρα θα μιλάμε πολύ καιρό για αυτό το live. Θέλω και εγώ να πάρω μέρος στο διαγωνισμό. Ωστόσο, πάμε να απολαύσουμε λίγο τώρα Χρυσταδάντη σε ένα τραγούδι ακόμα δυνατά στους 95 και 1.

0: Αποκλειστικά Ηλίας Βρετός, εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς μαζί για λίγα λεπτά ακόμη, γεμάτα πολύ ωραίες μουσικές, ως τις 10. Απολαύσαμε πολύ αγαπημένο Πάνο Κιάμο, μια μέρα πριν την. Λίγες ώρες πριν τη μεγάλη του συναυλία στη Μονή Λαζαριστών, ο οποίος απολαυστικός Πάνος Κιάμος βρέθηκε για πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο Μιράντα και Γιώργο. Είχαν μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα και παιχνιδιάρικη και πολύ ενδιαφέρουσα γενικότερα όμως, γιατί μίλησε για πολλά πράγματα. Μίλησε για το χώρο όλο αυτό του τραγουδιού, αν υπάρχουν φιλίες. Μίλησε για διάφορες συνεργασίες του, για πολλά αρνητικά σχόλια που έχει ακούσει και πόσο τελικά επηρεάζεται ο ίδιος αλλά και οι άνθρωποι που τα εισπράττουν όλα αυτά. Για πάμε να πάρουμε μια γεύση.
1: Ποιο τραγούδι είναι αυτό που εσύ κατάλαβες ότι κέρδισες τον κόσμο, ότι μπήκες στην καρδιά τους, στα σπίτια τους?
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Μιράντα ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Έτσι νιώθω τουλάχιστον, εγώ δεν ξέρω. Νιώθω δηλαδή ότι ο Θεός με αγαπάει πάρα πολύ, γιατί το πρώτο τραγούδι που έβγαλε ήταν το «Χωρίς νερό μπορώ». Και αυτό γενικά νιώθω ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο όχι απλά μου άνοιξε την πόρτα στη δισκογραφία, αλλά είναι και ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1998. Φέτος έχουμε 2026, 28 χρόνια πίσω. Ναι. Το λέω ακόμα, τα περισσότερα παιδιά που το λέω δεν υπήρχαν τότε. Δηλαδή βλέπω από κάτω φατζούλες που είναι 18-19 χρονών, 20 χρονών και το τραγουδάνε.
3: Ήταν μείον 10 τότε, ναι.
2: Ακριβώς. Θέλω να πω ότι είναι ένα τραγούδι που όχι απλά είχα την τύχη, με βοήθησε ο Θεός, με οδήγησε ο Θεός εκεί να το πω, αλλά είναι και ένα τραγούδι από αυτά που θέλει κάθε καλλιτέχνης. Δηλαδή, τι θέλουμε εμείς, τραγούδια που να αντέχουν στον χρόνο.
3: Ναι.
1: Και έχεις πολλά.
3: Και τώρα,
2: χαίρομαι πάρα πολύ που το λες.
1: Πάρα πολλά.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος έχει τραγουδάρες. Τώρα πιο «Χωρίς νερό μπορώ, χωρίς εσένα». Όχι, υπάρχουν πάρα πολλά που δηλαδή τα θυμάμαι και δεν έχουν τελειωμό. Είναι κάποιοι καλλιτέχνες που λες πόσα τραγούδια έχουν πια. Δεν υπάρχει. Πάνω και όμως, φυσικά μπορείτε να απολαύσετε τη συνέντευξη στο κοσμοράδιο.gr, εκεί να τα ακούσετε και να τα μάθετε όλα. Και εμείς πάμε να συνεχίσουμε λίγο να πούμε αγάπη μου. Γεια σου, εννοείται Κατερίνα Λιόλιου και Γιάννης Φακίνος, σε ένα ντουέτο που μας αρέσει πολύ. Έχουμε καιρό να το ακούσουμε, οπότε πάμε να το απολαύσουμε και για τη συνέχεια και Νικό Βέρτη και Νικό Μακρόπουλο που αγαπάμε δυνατά στους 95 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πάρα πολύ το αγαπώ. Αυτό το τραγούδι από Νίκο Βέρτη είναι οριακά από τα αγαπημένα μου. Και θυμάμαι ένα βράδυ, Δήμητρα Σιβρή, είχα πάει να απολαύσω Νίκο Βέρτη live. Ήταν στη Θεσσαλονίκη σε κάτι εμφανίσεις του παλαιότερα, το πάλε ποτέ. Και λέω, περιμένω πώς ήμουν να ακούσω αυτό το τραγούδι και πότε έπαιξε. Πότε έπαιξε αυτό το τραγούδι, πότε το είπε ο Νίκος, όταν πήγα τουαλέτα.
1: Αυτό που συμβαίνει πάντοτε είναι απίστευτο. Είναι που λες η τύχη μου. Τι τραγούδι είναι αυτό, από τα πολύ αγαπημένα μας.
0: Είναι τραγουδάρα.
1: Και εντάξει, το θυμάμαι βέβαια.
0: Είναι το θυμάσαι. Ήταν τότε, γεννήθηκες όταν βγήκε το τραγούδι. Έλα, τώρα κομπλιμέντο ήταν αυτό. Αυτό πιο μετά βγήκε.
1: Γι' αυτό γελάω. Αυτό βγήκε πολύ πιο. Εγώ γεννήθηκα πολύ πιο πριν, δυστυχώς.
0: Δεν μπορώ, το αγαπώ αυτό το κορίτσι. Δήμητρα Σιβρή έρχεται για να είναι στην παρέα αυτή την όμορφη τη ραδιοφωνική 10 με 12. Εμείς τα λέγαμε Άννα μεταξύ μας 8 με 10, περάσαμε τέλεια. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Υπάρχει μια χώρα, ναι, η οποία θορυβήθηκε από τα στοιχεία με το μειωμένο ποσοστό πολιτών που διαβάζουν βιβλία στον ελεύθερο χρόνο,
4: ναι,
3: και σου λέει, όπα, κάτι πρέπει να κάνουμε,
4: ναι.
3: Εδώ το γνωστικό επίπεδο πάει φθήνη, κατρακυλάει. Τους πληρώνουν, παιδιά.
4: Ωραία,
3: τους
4: πολύ
3: πληρώνουν.
4: Καλή ιδέα. Ευχαίρεια.
5: Ποια είναι αυτή η χώρα?
3: Η Σιγκαπούρη.
4: Σιγκαπούρη.
3: Βεβαίως.
4: Μπράβο τη Σιγκαπούρη.
3: Είναι, κοιτάξτε, για να κερδίσει κανείς ένα δολάριο Σιγκαπούρης περίπου 70 ναι, λεπτά του ευρώ, θα κάνει μια συνεδρία ανάγνωσης διάρκειας 15 λεπτών.
4: Ωραία, δηλαδή εγώ πηγαίνω στο διακοπές στη Σιγκαπούρη, ναι, κάθομαι σε ένα παγκάκι εκεί για 15 λεπτά και μου δίνουν 70 λεπτά, ένα δολάριο.
5: Έχει παγκάκι αμέσως να ξαπλώσει.
4: Ναι, τι να κάνω.
3: Ναι, δεν είναι να κοιμηθεί. Πρέπει να δείξει για να διαβάσει.
4: Άμα το τραβάω βίντεο και μετά 15 λεπτά κάπου αλλού μπορεί να
3: θα
4: είμαι.
3: Θα σε ρωτήσουν μετά τι κατάλαβε από
4: κατάλαβα
3: το βιβλίο. Όχι να πει το εξώφυλλο μόνο.
4: Θα ζητήσω το AI να μου κάνει μια περίληψη.
3: Αλλή μόνο.
5: Εκεί θα καταλήγαμε.
4: Εγώ θα σα τα λέω ρε όλα για να βγάλετε λεφτά. Ορίστε.
3: Ξέρεις πώς λέγεται αυτό?
4: Πώς λέγεται?
3: Νοητική αποχάβνωση.
4: Τι σούπε. Μάθεσαι να χειρίζει τα AI να δει τι αποχάβνωση.
3: Δεν θέλω, θα αποχαβνωθώ τελείω. Μοιάσω μετά.
2: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει, για ό,τι πια τελειώνει. Φόβη σαν θεατές.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να περνάς ένας και μοναδικός Μαζό, Γιώργος Μαζονάκης. Έτσι ξεκινάμε το πρώτο 60 λεπτό της απόψινής μας εκπομπής. 4 λεπτά και μετά τις 10, Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Ακριβώς έτσι λίγα λεπτάκια μετά τις 10, όπως κάθε βράδυ, είμαστε παρέα Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12. Και αύριο Πέμπτη, 12 του Σεπτέμβρη, θα έχουμε και μια πολύ ωραία έκπληξη στην εκπομπή. Ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη. Έτσι σας δίνω μια γεύση, θα τα πούμε και όλα φυσικά στη συνέχεια. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Θα απολαύσουμε τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και σήμερα, γιατί η μουσική έχει πάντοτε προτεραιότητα στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, είμαστε παρέα. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6982-951-951, όπως επίσης και το Throwback Song, που σήμερα έχει πάλι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ανυπομονώ πολύ για αυτά σας τα μηνύματα. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Φίλοι οδηγοί, πώς είναι τα πράγματα εκεί έξω? Έχουμε καθυστερήσεις από ό,τι βλέπω στο κέντρο Αγίου Δημητρίου, ιδιαίτερα εκεί πέρα 3 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο. Στην Εγνατία το ίδιο, είμαστε καλύτερα σε Τσιμισκή και Λεωφόρο Νίκη. Στον περιφερειακό τα πράγματα είναι πολύ καλά. Ανατολικά δεν έχουμε ανησυχίες για κάτι, ενώ δυτικότερα στην άλλη πλευρά της πόλης έχουμε στην εσωτερική περιφερειακή έτσι κάποια εμπόδια και στη Λεωφόρο Νίκη Θεοδωράκη. Δυναμώνουμε ένταση για Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου, παρακαλώ, στους 951.

Νίκος Οικονομόπουλος, ψυχολόγος και ένοχο κορμί, η τελευταία του επιτυχία παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί, Τετάρτο πρώτο 16 του μήνα, αύριο παιδιά είναι 5η 17, έχετε δίκιο, εγώ πήγα λίγες μέρες πίσω, 12, 17 λοιπόν και έχουμε πάρα πολύ ωραίες εκπλήξεις και στην αυριανή εκπομπή, αλλά επειδή υποσχέθηκα διαγωνισμό στη σημερινή εκπομπή, φυσικά ευθύς αμέσως παίρνεις κινητό στο χέρι, πληκτρολογείς στο Viber 6982951951 για να κερδίσεις διπλή πρόσκληση να απολαύσεις την Κατερίνα Βρανά στο Θέατρο Δάσους με την παράσταση Χάρηκα. Πραγματικά είναι απίστευτη. Είναι μια βραδιά ξεκαρδιστικού stand-up comedy. Την έχω παρακολουθήσει πρόσφατα και ειλικρινά δεν μπορούσα, αλήθεια σας λέω, να σταματήσω να γελάω. Κυριακή λοιπόν 20 του Σεπτέμβρη στις 9 το βράδυ. Μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Ό,τι καλύτερο για την Κυριακή το βράδυ. Πάντα με Κοσμοράδιο 95,1. Μου στέλνετε τη λέξη παράσταση, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6982951951. Γιατί με το γνωστό καυστικό της χιούμορ και τον αφοπλιστικό αυτοσαρκασμό της, αλλά και την ακαταμάχητη ειλικρινιά της, έρχεται η Κατερίνα Βρανά και συστήνεται στο κοινό με το δικό της μοναδικό τρόπο. Λέξη παράσταση, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6982951951 και καλή σας τύχη.

Ιδανικά και Μαντό. Δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Ένα τραγούδι στο μακρινό 1997. Εντάξει, είναι αρκετά μακρινό, παιδιά. Πάνε πόσα χρόνια τώρα. Αφήστε, μην τα μετράμε αυτά. Εξάλλου, η Μαντό πραγματικά είναι ίδια με τότε. Έτσι, ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία όλη αυτή η σύμπραξη και με τον Αντώνη Ρέμο. Και μας άρεσε ιδιαίτερα και γενικότερα αγαπάμε και τη Μαντό. Η φωνή της είναι ιδιαίτερη για τα ελληνικά δεδομένα και όχι μόνο. Και στη μουσική και του στίχου του συγκεκριμένου τραγουδιού βρίσκεται ο Φίβος φυσικά. Τι να πει κανείς και γι' αυτόν τον συνθέτη και στιχουργό. Πολύ μας αρέσει, παιδιά, το συγκεκριμένο τραγούδι. Κάπως έτσι θα πάμε και σήμερα και ρομαντικά και με αγάπη και με νοσταλγία. Έρχεται και throwback song σε πάρα πολύ λίγο. Είναι πολύ ωραίο και ιδιαίτερο, αυτό έχω να σας πω μόνο. Έρχεται όμως και αποκλειστικό έτσι απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε σήμερα το πρωί ο Πάνος Κιάμος. Λίγες ώρες πριν τη μεγάλη συναυλία που αυτή τη στιγμή είναι στη Μονή Λαζαριστών και εσύ τα βλέπεις όλα μέσα από τα social media του Κοσμοράδιο 95,1. Όλα αυτά μαζί με τη Δήμητρα Σιβρίς ένα πολύ ωραίο τεταρτόβραδο και ας μας τραγουδάει ο Αντώνης Ρέμος για τις Δευτέρες που τόσο αγαπάμε στους 9, 5 και 1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο το ξέρω καλά, πως ώρα βγαίνει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

τραγούδι και αυτό. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και παιδί γενναίο, μας αρέσει πάρα πολύ. Παίζει στο Κοσμοράδιο 95,1. Έβαλα και ένα ωραίο τραγούδι στη σελίδα μας στο Facebook, την επίσημη σελίδα του Κοσμοράδιο 95,1 από Κωνσταντίνο Αργυρό. Με ένα αγαπημένο άλλο, έτσι, το νερό που μας αρέσει πολύ, με ενόχιζε γιατί και σαν νερό κυλάει η εκπομπή μας. Αλλά ήρθε η στιγμή για το Throwback Song, παιδιά. Η στιγμή που περιμένουμε έτσι καθημερινά. Εκεί 11 παρά 20, 11 παρά 4 και τα δικά σας ηχητικά μηνύματα που βγαίνουν στον αέρα. Ό,τι θέλεις να μου πεις, να αφιερώσεις, να θυμηθείς, να μου πεις έτσι πώς ήταν η μέρα σου σήμερα και να απολαύσουμε τη μουσική μας ηχητικά να ακούσεις στον αέρα. Έτσι εσύ και η αγαπημένη σου, το δικό σου μήνυμα, αυτά όλα στο Viber 6982-951-951 το φωνητικό σας μήνυμα. Και σήμερα η Ζαφυρούλα μου έστειλε κάτι πολύ αγαπημένο. Πάμε λοιπόν έτσι να το ακούσουμε μαζί και φυσικά στη συνέχεια θα απολαύσουμε και το πολύ αγαπημένο τραγούδι που ζήτησε. Η Ζαφυρούλα λοιπόν αφιερώνει στην Άννα, τη εύχομαι και περαστικά, και έρχεται και Νίκος Οικονομόπουλος, Μελανχολία μου.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Καρδιά. Καμία καρδιά όμως δεν είναι μόνη. Όσο είμαστε τα βράδια μας, Δευτέρα ως Πέμπτη, 10 έως 12, μαζί με Σιβρή, παρέα με τη Δήμητρα Σιβρή, στο Κοσμοράδιο 95,1, αλλά και αυτό το τραγούδι της Πέγγις. Πραγματικά πόσο μας αρέσει. Στέλνουμε όλη μας την αγάπη, όπως επίσης και στον Πάνο Κιάμ, που αυτή τη στιγμή κάνει χαμό στη Μονή Λαζαριστών. Είναι και πολύ ωραίο το σημερινό το βράδυ. Μια θερμοκρασία για μένα ιδανική. Νομίζω ότι ενώ είναι τεταρτόβραδο μεσοβδόμαδο, έχουμε την ενέργεια της Πέμπτης. Κάπως έτσι. Είναι πολύ ωραία η διάθεση σήμερα. Τα είπε και φανταστικά στον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο ο Πάνος Κιάμος το πρωί. Μίλησε για τα πάντα πραγματικά, φυσικά για τον Γιώργο Μαζονάκη. Τα βλέπετε όλα και στα social media. Αλλά έχουμε αποκλειστικό απόσπασμα να μιλήσουμε έτσι. Να μα δούμε τι είπε ο Πάνος Κιάμος για τα κοπλιμέντα που του κάνουν και την έκφραση της αγάπης από τον κόσμο. Και επιστρέφουμε να το σχολιάσουμε μαζί.
1: Πολλά κοπλιμέντα και για σένα, πάρα πολλά μηνύματα από την Τριανταφυλιά Σερών, από εδώ τη Θεσσαλονίκη.
2: Από την Τριανταφυλιά Σερών.
1: Ναι. Με,
2: το Σάββατο θα είμαστε Σέρες.
1: Α, ορίστε.
3: Ορίστε, έλα το.
1: Ορίστε.
3: Έλα το fan club.
2: Αχ, να είστε καλά.
1: Ο καθένας
2: και έχει... τη δική μου, και τη δική μου.
1: Έχει κάτι να θυμάται από εσένα.
2: Είναι αυτό, ξέρεις, Μιράντα, δίνει τεράστια δύναμη. Αυτό το πράγμα, παιδιά, δεν μπορεί να πληρωθεί, να αναπληρωθεί. Αυτό είναι νομίζω το καλύτερο και το μεγαλύτερο δώρο που μου έχει προσφέρει αυτή η δουλειά. Αυτή το ότι μπορεί να περπατάς στον δρόμο και να έρχεται ένας και να σου λέει με σένα χώρισα, με σένα παντρεύτηκα, είχα τη δύσκολη στιγμή μου και έβγαλες αυτό το τραγούδι και συνόδευσε. Παιδιά, νομίζω αυτό το πράγμα είναι δοξάζω το Θεό και λέω σε ευχαριστώ Θεέ μου που μέσα από τη ζωή μου με βοήθησες να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους.
1: Αυτή είναι η το λειτουργήμα.
3: Εν τω μεταξύ, και αυτά που φτάνουν στα αυτιά σας είναι συνήθως λιγότερα από αυτά που πρέπει. Γιατί βλέπεις καμιά φορά κανένα καλλιτέχνη έξω, ντρέπεσαι, λες έλα μωρέ, θα το έχουν πει άλλες χίλιες φορές, τώρα τι να του πω κι εγώ.
2: Εμένα, και... σας, ειλικρινά σας λέω, αν μου το έχουν πει, λέω τώρα, πέντε φορές, θα ήθελα να μου το πούνε 550 φορές. Δεν θα χόρτενα και δεν θα κουραζόμουν ποτέ.
0: Πόσο αληθινός, πόσο ειλικρινής, πόσο πολύ μας αρέσει ο Πάνος Κιάμος, ρε παιδιά, πραγματικά είναι μοναδικός. Τα είπε όλα στο Μάνο, τη Μιράντα και το Γιώργο στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 καθημερινά, 8 με 12, το δικό σας πρωινό. Και φυσικά εσείς τα βλέπεις όλα στο κοσμοράδιο.gr και τα ακούς όπως και στο κανάλι μας στο YouTube. Οι συνεντεύξεις είναι πάντοτε πολλές με αγαπημένους καλλιτέχνες και όλα αυτά που εσείς ζητάτε και αγαπάτε, γεμάτο αποκλειστικότητες, γεμάτο ειδήσεις. Πάντα στο αγαπημένο σου και νούμερο 1, Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έχω πέσει προχθές για ένα power nap. Σηκώνομαι, μάλλον έφτασα στους 45 λεπτό που έλεγες, Μιράντα. Σηκώνομαι, πίνω τον καφέ. Δεν τίποτα. Πήγα εκεί που είχα να πάω. Είχα να πάω σε μια παράσταση. Έτσι ψιλονισταγμένος. Τίποτα. Την άλλη μέρα το πρωί πάω ξανακάνω καφέ. Κοιτάω, δεν καφέινα, παιδιά, είχα πάρει. Δεν το κατάλαβα.
2: Ναι. Ο καφές για να σας πιάσει πρέπει να έχει καφέινα.
1: Καλό θα ήταν.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια μας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι. Ράδιο δεν ακούω, αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στους 95,1. Στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πρώτος και ο λογαριασμός, κάπως έτσι. Ξεκινάμε το δεύτερο 60 λεπτό της απόψινής μας εκπομπής. 6 λεπτά και μετά τις 11. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Κατερίνα Γιώγιου, λοιπόν, και λογαριασμός. Τι έχει γίνει και με αυτό το τραγούδι? Έχει σπάσει τα ταμεία, πραγματικά. Εσύ το απολαμβάνεις δυνατά στους 9, 5 και 1, όπως και τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Και φυσικά έπαιξε και το throwback song που παίζει καθημερινά έτσι στον αέρα στις 11 παρα 20 παρατέταρτο με τα δικά σας φωνητικά μηνύματα που μου στέλνετε στο Viber 6982-951-951. Φυσικά μου στέλνετε καλησπέρα, αφιερώσει και ό,τι θέλετε να απολαύσετε εκεί πέρα. Και εννοείται συνεχίζει να τρέχει και ο διαγωνισμός για τη θεατρική παράσταση του Stand Up Comedy, βασικά με Κατερίνα Βρανά, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα, αφού σας είπα το τι έχει συμβεί τις πρώτες ώρες και τη δεύτερη θα περάσουμε εξίσου καταπληκτικά, πάμε να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Στην Εγνατία έχουμε κάποιες καθυστερήσεις από ό,τι βλέπω και στα δύο ρεύματα. Σε Τσιμισκή και Λεωφόρο Νίκης είμαστε καλά, δεν βλέπω καθυστερήσεις. Με Εθνικής Αμήνης είναι τα γνωστά σημεία, περισσότερη υπομονή στα στενά του κέντρου. Επίσης, 3 Σεπτεμβρίου αλλά και στην Κατσιμίδη κάποιες και περισσότερες καθυστερήσεις. Στον περιφερειακό ανατολικά αλλά και δυτικά είμαστε πολύ καλύτερα. Τα πράγματα έχουν χαλαρώσει φουλ. Είναι λογικό. Μπράβο, βρε παιδιά, όπως λέει και ο Παύλος Γκόρδης, στους 9, 5 και 1.

0: Ένα κενό. Γιώργος Μαζωνάκης, τι να πει κανείς πραγματικά και για αυτό το τραγούδι, αλλά και για πώς ακόμη. Θα τα πούμε και όλα αύριο. Θα έχουμε μια ωραία αφιερωματική εκπομπή για τον Γιώργο Μαζωνάκη, φυσικά, γιατί έτσι του αξίζει και εννοείται ότι είναι πάντα στις καρδιές μαζί μας από τη φωνή του. Και φυσικά το Κοσμοράδιο 95,1 είναι εδώ για να νορθυμόμαστε πάντοτε να παίζουμε τα τραγούδια του, που είναι τόσα πολλά, τόσο μοναδικά το καθένα. Και φυσικά ο καθένας μας έχει και τα δικά του αγαπημένα από Μαζό. Τώρα πάω σε κάτι άλλο, αλλάζω εντελώς θέμα και θα σας πάω σε αυτούς τους ύπνους τους μεσημεριανούς που κατά τα άλλα είναι καταπληκτικοί, αλλά αν σε πάρει πάνω από τα 20-30 λεπτάκια που χρειάζεται πριν έτσι ξυπνήσει το ξυπνητήρι, μετά νιώθεις ότι είσαι σε άλλο πλανήτη, σε άλλη γη, δεν ξέρεις ποιος είσαι όταν ξυπνήσεις από το μεσημεριανό ύπνο, που έχεις σηκωθεί, είσαι στην Ελλάδα, είσαι στον Παλί, δεν ξέρεις που είσαι. Όλα αυτά συμβαίνουν. Υπάρχει λοιπόν η σωστή στιγμή και σωστός χρόνος για να κοιμηθούμε και να ξυπνήσουμε καλά και να μην ξυπνήσουμε χειρότερα το μεσημέρι. Τα υπόλοιπα τα διαβάζεις στο κοσμοράδιο.gr. Εμένα μου συμβαίνει κάποιες φορές, όχι πολλές είναι η αλήθεια, αλλά όταν είναι έτσι αυτό που χρειάζεται είναι πολύ αναζωογονητικό. Όπως τα βράδια μας καθημερινά στο Κοσμοράδιο 95,1 με την Δήμητρα Σιβρή.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Κατερίνα Λιόλιου.
2: Τίτλος:
1: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Χρόνια

Είπες και τι δεν είπες, Θοδωρής Φέρης, πάντα στο αγαπημένο σου και νούμερο 1, Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Τα καλύτερα είναι εδώ πέρα. Περάσαμε και ένα καλοκαίρι καταπληκτικό, βρεβεριά. Γεμάτο συναυλίες. Θυμήθηκα τώρα και τη συναυλία του Θοδωρή Φέρη, τι έγινε με υποστήριξη Κοσμοράδιο 95,1, αλλά και πλειάδα καλλιτεχνών που κάνουν έτσι τις περιοδίες του το καλοκαίρι. Έρχονται στη Θεσσαλονίκη μας και γενικότερα στη Χαλκιδική, στη Βόρεια Ελλάδα, πάντα με υποστήριξη Κοσμοράδιο 95,1 και είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τώρα το καλοκαίρι αρχίζει να φεύγει, γιατί αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στου 22 βαθμού Κελσίου. Έχουμε μία ολιγοντή ψυχρούλα. Είναι αυτό το ζακέτα να πάρει που έχει ξεκινάνε οι μαμάδες, έχουν ξεκινήσει και τα σχολεία, πρώτη εβδομάδα σχολείων, παιδιά. Εσύ όμως αύριο Παρασκευούλα, έτσι δεν νομίζω να μου έχετε παράπονο. Εύχομαι ακόμη μία φορά καλή σχολική χρονιά, υγεία και ωραία συναισθήματα και συνέστηση για του μαθητές, του φοιτητέ, του δασκάλου, του καθηγητέ, γενικότερα για όλου που βρίσκονται γύρω από το σύστημα παιδεία. Τώρα επιστρέφω στον καιρό, πώ θα κάνω εγώ όλα αυτά, έτσι πείτε μου λιγάκι, είναι χαρακτηριστικό μου, το ξέρετε. Και έχω να σα πω ότι αύριο Πέμπτη μέχρι του 27 θα ανέβει η βαθμή Κελσίου. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια ωραία θερμοκρασία. Παρασκευή λίγο παραπάνω, 29 το Σάββατο, κάπω έτσι θα πάμε, την Κυριακή ανεβαίνουμε μέχρι του 32. Έχω να σα πω ότι θα, έτσι, θα τολμήσω να κάνω την τελευταία μου βουτιά αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα σα πω πώ έχει πει η βαθμή Κελσίου. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια ωραία θερμοκρασία. Παρασκευή λίγο παραπάνω, 29 το Σάββατο, κάπω έτσι θα πάμε, την Κυριακή ανεβαίνουμε μέχρι του 32. Έχω να σα πω ότι θα.

σας μια μεγάλη αγκαλιά από τον Γιώργο Σαμπάνη και από τη Δήμητρα Σιβρή. Καθημερινά Δευτέρα ως Πέμπτη, 10 έως 12 σε όλα μας τα βράδια μαζί. Είμαστε κι εμείς παγκόσμιο φαινόμενο, παιδιά. Ακολουθεί Πέτρος Ιακωβίδης. Καλά, τι γίνεται με αυτό το καινούριο του Πέτρου? Έτσι, χαμός. Στέλνουμε όλη μας την αγάπη. Να στείλω και πολλές καλησπέρα στον Δημήτρη που μου στείλε τώρα την ώρα του την καλησπέρα. Γεια σου, Δήμητρα, λέει. Φιλιά πολλά και στον Αποστόλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά μου. Ανεβάζετε τη διάθεση και την ενέργεια. Ελπίζω το ίδιο να κάνω κι εγώ και με τη μουσική, φυσικά. Γεια σου, Ζαφυρούλα μου, υπέροχη. Ήταν το throwback song σήμερα, καταπληκτικό. Καλησπέρα και στη Σοφία. Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, τη Στέλλα, την Ευαγγελία αλλά και τον Γιώργο. Πολύ μεγάλη παρέα μας και σήμερα. Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της πόλης, φυσικά. Όλα μας τα βράδια μαζί. Σας είπα ότι αύριο θα έχουμε πάρα πολύ ωραίο αφιερωματικό κομμάτι στον μοναδικό Γιώργο Μαζονάκη. Θα είναι πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα και η εκπομπή. Οπότε σας θέλω συντονισμένους και φυσικά πάμε να δυναμώσουμε ένταση, γιατί είπαμε, έρχεται παγκόσμιο φαινόμενο στους 9, 5 και 1.

Πασχάλη Τερζή και Φεγγάρι μου χλωμό. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια του Πασχάλη Τερζή. Η αλήθεια είναι ότι το φεγγάρι σήμερα είναι λίγο ιδιαίτερο. Είναι από αυτά τα μισοφέγγαρα, γιατί έχω δει και διάφορα stories. Και ούτε Μαρσέλινον είχαμε, παιδιά. Που όμως σου αρέσει πολύ, θες να το φωτογραφίσεις. Είναι και λίγο χλωμό για κάποιους άλλους. Το φεγγάρι γενικότερα παίρνει και τις μορφές, τη μορφή της ψυχής μας, μήπως των συναισθημάτων μας. Πάντα φιλοσοφούμε στα βράδια μας, το ξέρετε, στο Κοσμοράδιο 95,1. Δεν θα σας αφήσω έτσι. Είναι το τελευταίο μας τραγούδι. Αποφάσισα κάπως έτσι και κάπου εδώ να βάλουμε και τον επίλογο της απόψινής εκπομπής, αλλά όχι. Χωρίς έτσι κάτι, ξέρετε, μία φιλοσοφία, μπελοφιλοσοφία, δεν θα φεύγουμε από αυτή την εκπομπή. Ανανεώνουμε ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 ακριβώς σε μια εξαιρετική έτσι ιδιαίτερη εκπομπή. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Θα τα πούμε και όλα αύριο με πολύ πολύ αγάπη όπως πάντα. Και φυσικά εσείς θα ξυπνήσετε ωραία Πεμπτούλα, προ-Παρασκευούλα, πολύ νωρίς για τους πρωινούς στις 6 το πρωί με Μαρία Παζαρούλα, η οποία βρίσκεται πάνω και άμα και κάνει χαμό, έχω μάθει και έχω δει στα stories, να ξέρετε, είναι τρομερός ο Πάνος. Και Group Therapy ενώ στις 8 έρχεται ο Μάνος, η Μίραντα και ο Γιώργος, το νούμερο 1, το καλύτερο, το πλουσιότερο πρωινό της πόλης. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί, καλή μας νύχτα. Και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Εμίσου.
2: Τι, γιατί
1: είναι. Εμίσου, Μιράντα.
2: Τώρα εδώ, δεν μπορώ.
1: Κάνε προπόνηση, γιατί υπάρχει στην Ιαπωνία διαγωνισμός ύπνου με χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ.
3: Πώς είσαι, τι διαγωνίζεσαι.
1: Τι εννοείς.
2: Όποιος κοιμάται περισσότερο.
1: Τι? Λοιπόν, τι, θα κοιμηθείς.
3: Πρέπει να κοιμηθείς κάπου, κάποιες ώρες.
1: Σκάσε.
3: Λοιπόν, σκάσε εσύ.
1: 90 λεπτά λέει. Πρέπει να κοιμηθείς και να παραμείνεις όσο γίνεται πιο ήρεμος. Παρά τις ενοχλήσεις που θα δημιουργούν.
3: Θα είσαι και εσύ εκεί κοντά.
2: Περίμενε, ναι, Γιώργο. Δεν σε βάζουν μόνο στο σπίτι σου με ένα χρονόμετρο ή μια κάμερα. Είναι ένα χώρο ειδικό, ένα στάδιο για παράδειγμα, ένα γυμναστήριο, α πούμε,
3: μάλιστα,
2: στρωματσάδα κάτω.
3: Ναι.
2: Έχει και το καρτελάκι σου, τι αριθμό είσαι, ξέρω εγώ, το 257.
3: Ναι.
2: Και θα πρέπει να κοιμηθεί για 90 λεπτά.
3: Μέσα στο στάδιο.
2: Ναι. Ήρεμο. Μπορεί να υπάρχουν ενοχλήσει γύρω να περνάει ο άλλο, ξέρω εγώ, να σφυρίζει, να κάνει.
3: Να φτερνίζεται.
1: Αυτό.
3: Ένα διευθυντή να σφυρίζει ένα φάουλ.
1: Κοίτα, ο Γιώργο μπορεί να ροχαλίζει, να του ξυπνάει όλου και να χάσουν όλοι και να βγει αυτό νικητή.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Και ξαφνικά

0: και ο Σταμάτης. Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Κατερίνα Λιόλιου.
1: Τίτλος:
0: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Χρόνια.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: η Αλεξάνδρα. Και τώρα ας τσεκάρουμε λίγο η Joy Σελίδη. Ακούει άραγε ράδιο.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας, πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα γιατί είμαι στην πρόβα.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Όμπως.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
5: Έχει το καλύτερο πρωινό.
6: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
7: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
3: Κάτι άλλο.
8: Παίζει δυνατά.
9: Παίζει ελληνικά.
10: Δεν παίζεται.
3: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: σε αυτό, βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά. Με έχεις ήδη καταστρέψει. Κι αν σε κούρω.

της βραδιάς το τελευταίο. Κι ίσως να είμαι απ' τον καπνό που χωρίς να θέλω κλαίω. Ίσως πάλι φταίς κι εσύ.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ξέρετε πολλούς τραγουδιστές που ξενυχτάνε.
2: 9 η ώρα το πρωί είναι σε πρωινή εκπομπή. Δεν έχει ξαναγίνει έτσι.
3: Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει.
2: 9 η ώρα το πρωί.
4: Όχι, αλήθεια σου.
3: Πώς να κάνετε.
2: Πάνω κι άλλο, κυρίες και κύριοι.
3: Καλά.
1: Καλά, εσύ, καλώς ήρθες.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Όπως σας είπα, παιδιά, εγώ είμαι ψιλοσερή. Δηλαδή, προκειμένου να προλάβει και να είσαι στην ώρα σου, λες καλύτερα μην το διακινδυνεύσουμε.
2: Άρα για σένα τώρα είναι πολύ αργά το βράδυ.
3: Για μένα είναι τώρα νορμάλ ώρα. Δηλαδή, πάντα εγώ. Συνήθως τέτοιες ώρες κοιμάμαι.
1: Γενικώς με τα ραντεβού θέλεις να είσαι σωστός, τυπικός, δεν στείνω
3: κόσμο. Θέλω και δεν είμαι ποτέ.
1: Α!
3: Θέλω και στείνω πάντα. Τα λέω
2: όμως,
3: γιατί είναι εδώ και ο Παναγιώτης. Δεν μπορώ να πω για ψέματα, καταλαβαίνω.
2: Κουνάει κανένα διάφορα τέτοια.
3: Είναι και, είμαι και ενάντια, ας πούμε, στο ψέμα γενικά ως άνθρωπος. Πάντα παλεύω να είμαι σωστός. Ένα μισάωράκι με 40-45 το έχω.
2: Το έχεις
3: εύκολα.
1: Έχουμε περάσει.
2: 2-3 ακαδημαϊκά έτσι τα ενώνεις.
3: Ναι, μα με ξέρουν. Και αν μου λέω στην εταιρεία. 2 η ώρα θα είμαι εκεί, είναι όλοι 3:40 εκεί. Και είναι εκεί, περιμένουμε κιόλας και λίγο. Έχω πει το πρώτο καφεδάκι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.